0: Γεια σας, είμαι ο DJ Pico και κάθε Σάββατο και Κυριακή τα λέμε μουσικά εδώ στον Παλμό 983
1: ακριβώς στις 6 το απόγευμα.
0: Με το πιο ερωτικό μίξ που ακούσατε ποτέ.

0: ακούς Παλμό 983.
1: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μαρτάκης και ακούτε Παλμός 983.
2: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούω και εγώ Παλμό.
3: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό 98,3.
4: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης και ακούτε Παλμό 98,3.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούτε Παλμό 983.

0: Παλμός 983.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Γεια σας, είμαι η Πάολα.
3: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
4: Είμαι η Έλλη Κοκκίνου.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γιαννιάς.
0: Παλμός 983. Όλοι εδώ.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Χαλκούσης.
1: Συντονιστείτε κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 10 η ώρα ακριβώς εδώ στο Παλμό για να ακούσετε το καλύτερο non-stop mix της πόλης.
2: Παλμός, εδώ είσαι.

0: Παλμός 983.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Γεια σας, είμαι η Αναβίση.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
0: Παλμός 983. Όλοι εδώ.

ασφαλέστερο. Παπαπαλμός 98,3.

0: τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Σε λίγο η ώρα θα είναι 5.

0: ακούς Παλμό 983.
1: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης και ακούτε Παλμό 983.
2: Γεια σας, είμαι ο Στάν και ακούτε Παλμός 983.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και ακούτε Παλμό 98,3.
4: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε Παλμό 983.
5: Γεια σας, είμαι η Τάμπα και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό

0: Είναι δροσερός. Είναι απολαυστικός. Είναι ο Παλμός 983. Αυτός είναι το καλοκαίρι σου.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: κάθετα από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Παλμός. Κεφαλονιά.
2: Σε λίγο η ώρα θα είναι 6.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: ξέρω τι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Παλμός 98,3.
1: Παλμός 983. Μόνο ελληνικά.

0: πειράζει.
1: Το ίδιο και εμείς.
0: Στην Κρέλη φροντίζουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά με τα κορυφαία brands. Lizard, Κρέλη, Hager, ABB, Siemens, Legrand, Schneider και Kubalux. Κρέλη. Καλώδια, σωλήνες, πρίζες, ασφάλειες, ταινίες LED και πλούσια γκάμα σε ηλεκτρολογικό υλικό. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, ανοιχτά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 8.30 το βράδυ. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 15 στο Αργοστόλι. Κρέλη. Και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων στο Περιστέρι Αττικής. Και ηλεκτρολογικοί σωλήνες στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής. Και σε 11 σημεία πώλησης σε Αττική, Πάτρα και Φαλωνιά.
2: Καλημέρα, πατριώτη. Για Βασιλάκη, καλά πάω.
3: Οπ, καλημέρα, καινούριος. Δεν σε έχω ξαναδεί.
2: Δεν μου λες πριν να αρχίσουμε.
3: Τι να αρχίσουμε?
4: Συγγνώμη.
2: Αρχίσαμε.
4: Καλημέρα, τι κάνεις?
3: Εγώ καλά είμαι. Εσείς όλοι στο λεωφορείο για τον Βασιλάκη?
4: Ναι, ναι, στο Βασιλάκη.
5: Στο Βασιλάκη πάμε.
4: Θέλουμε να δοκιμάσουμε αρωματικά κρασιά, ξεχωριστά λικέρ, βραβευμένο ελαιόλαδο και παραδοσιακά γλυκά.
3: Διαβασμένους σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάτε ίσια, λίγο δεξιά, τρία αριστερά και φτάσατε.
5: Οδηγέ, φύγαμε. Ο Βασιλάκης περιμένει.
2: Ρε, τι τραβάμε κάθε χρόνο.
3: Έκθεση ποτοποιίας, συνοποιίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η γεύση που γίνεται εμπειρία. Στην πλατεία Πεσόντων, μέσα στα όμορφα βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26710-86344.
6: Βασιλάκης. Δεν είναι στάση. Είναι προορισμός.
7: Μαέστρο Τζοβάνι. Ψάχνω πλακάκια με στυλ και χαρακτήρα. Κάτι μοναδικό. Τι προτείνεις?
8: Αμίκα μία αλόρα. Άκουσέ με, τα πλακάκια στην Αλφα Κάζα δεν είναι απλώς ματεριάλι. Είναι επιλογές con stile, vera qualità, κρώματα και σχέδια που κάνουν το σπίτι σου σκηνικό. Είναι για ανθρώπους που αγαπάνε το design και θέλουν να ξεχωρίζουν. Καπίσι.
9: Αλφα Κάζα, πλακάκια με υπογραφή αισθητικής και ποιότητας. Πορσελάνα Αλφα Κάζα, μπάνιο δάπεδο, 6 χιλιόμετρο Αργοστολίου Πόρου, Κεφαλονιά.
8: Όταν περπατάς πάνω σε κουαλιτά, το καταλαβαίνεις.
0: Η παράδοση πρέπει να διατηρείται και να διαδίδεται. Κρεοπωλείο Μπομπότης. Με 30 χρόνια πορεία στην κοπή και επεξεργασία κρεάτων. Θα μας βρείτε Δρακοπούλου 3 στο Αργοστόλι. Για παραγγελίες, καλέστε μας ώρες λειτουργίας καταστημάτων στο 26710-25560 και θα σας φέρουμε στην πόρτα σας ό,τι πιο φρέσκο για το καθημερινό σας τραπέζι. Κρεοπωλείο Μπομπότης. Ποιότητα από γενιά σε γενιά.
10: Όλα τα ψώνια μαζεμένα, φθηνά και νοικοκυρεμένα.
11: ΑΒ Βασιλόπουλος. Μοντέρνος, σύγχρονος τρόπος αγορών.
10: Ποιότητα και ποικιλία αδιαπραγμάτευτη.
11: Οικονομία τιμών ασυναγώνιστη.
10: ΑΒ Βασιλόπουλος στην Κεφαλονιά. Τα έχει όλα και συμφέρει.
11: Αγορές με χαμόγελο σε μια ανεξάρτητη ποικιλία προϊόντων.
10: Εκεί που το καλάθι της νοικοκυράς γεμίζει και αξίζει. Στα κοκκίλια Αργοστολίου.
11: ΑΒ Βασιλόπουλος και του πουλιού το γάλα.
12: Από ένα απλό μεριμέτι μέχρι τις πιο απαιτητικές εργασίες, Μόντα Κεράμικα. Είμαστε δίπλα σε κάθε βήμα της κατασκευής ή της ανακαίνησης του σπιτιού σας με ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης, έπιπλα μπάνιου και είδη γηινής, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα στα Ραζάτα. Δίπλα σε κάθε σας βήμα. Τηλέφωνο 26710-24-227.
13: Μωρό μου, μ' αγαπάς?
14: Νωρίς δεν είναι για τέτοιες κουβέντες.
13: Ένα χρόνο είμαστε μαζί. Πού θα βρεις άλλη σαν εμένα? Ατόφιο χρυσάφι, μάλαμα.
14: Τότε να σε πάω για μια εκτίμηση στον Παπαδάτο.
15: Ό,τι αξίζει σε μας έχει τη σωστή τιμή.
16: Ενεχείρο δανειστήρια Παπαδάτος. Αγοράζουμε χρυσά κοσμήματα,
15: λίρες Αγγλίας
16: και ρολόγια γνωστών οίκων.
15: 10 χρόνια εμπειρίας με απόλυτη γεμήθεια, άμεσα μετρητά και μάλιστα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
16: Ενεχειροδανειστήρια Παπαδάτος. Θα μας βρείτε
15: Ζάκυνθος, Ρίζοσπαστών 3,
16: Αμαλιάδα, Καραϊσκάκη 1 και Πύρονος,
15: Πύργος, Αγίου Νικολάου 2,
16: Αργοστόλη, Βανδόρου 14 και στο τηλέφωνο 26950 42 075.
13: Και τώρα που σου είπε ότι είμαι ανεκτίμητη, να δω, τι θα κάνεις?
17: Θέλεις να διαμορφώσεις ή να καθαρίσεις το οικόπεδό σου?
18: Ο Μαϊμάνης.
17: Να φτιάξεις πάρκινγκ?
18: Ο Μαϊμάνης.
17: Να προχωρήσεις σε έργα οδοποιίας?
18: Ο Μαϊμάνης,
17: ο άνθρωπός σου. Με μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στις χωματουργικές εργασίες. Απόλυτη συνεργασία και άψογο αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε εξκαφές, διαμορφώσεις, καθαρισμούς οικοπαίδων, κατασκευές πάρκινγκ και οδοποιίας. Πάντα με τη σωστή καθοδήγηση του Κώστα Ζαμπάφτη. Χωματουργικές εργασίες ο Μαϊμάνης στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948 290 277.
1: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλη γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλη γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλη γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710-26041. Αφίλη γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας.
18: Νιώσε τη διαφορά στο δρόμο, στο όχημά σου. Εξειδικευμένη διάγνωση στις εταιρείες Mercedes, Smart, Ford, Opel και BMW. Αυτό που έψαχνες το βρήκες εδώ. Μόνο στην Electro Team Marketos. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28963 και στο marketosteam.gr. Νιώσε τη διαφορά.
19: Το γυαλί βρήκε το μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα κάνουν το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοοικομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοοικομονωτικά κρύσταλλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας αλοπινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Βιπέργου Στολίου. Τηλέφωνο 26710 24 430.

ακούγοντας τον Παλμό, ξέρεις ότι ακούς μόνο επιτυχίες. Παλμός 983. Καλά, τι νόμιζες ότι ακούς?

0: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 2671022910.
1: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνεις επέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores, το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίδες, χρώματα και κόλλες πλακιδίων, μονοτικά και επισκευαστικά υλικά, είδη δόμησης και κυκαλερίας, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη προστασίας και αυτοκινήτου, αξεσουάρ και αναλώσιμα και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα. Marino Stores, Κούταβος, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία. Η εταιρεία Vieco είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον χώρο των ξύλινων γερμανικών και ενεργειακών κουφωμάτων. Με σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές και με ειδικότητα σε διατηρητέα κτίρια, σας εγγυάται συνέπεια στην παράδοση, ποιότητα και φινέτσα, συνοδευόμενα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Θα μας βρείτε στον πρώτο δρόμο της ΒΠΕ Αργοστολίου και στο site vieco.gr. Υπεύθυνος πωλήσεων Λεωνιδάκης Χάρης. Τηλέφωνο 6937 1722 12.
2: Οργάνωση στην παραγωγή, σταθερότητα στην κατασκευή, ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και κατασκευής ξύλινων εφαρμογών σε κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα. Επαγγελματικά έπιπλα με σταθερότητα και αντοχή στη χρήση. Ανάγλυφες πινακίδες και κατασκευή διακοσμητικών με τη χρήση CNC μηχανημάτων. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο εξοπλισμό που υποστηρίζει κάθε στάδιο της παραγωγής. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710 27 455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Η υπογραφή πίσω από κάθε ξύλινη κατασκευή. Η εταιρεία μας αναζητά προσωπικό για μόνιμη απασχόληση.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Είμαι τις προάλλες στο κουμπάρο μου και με λέει «Κάτσε να δεις ψαρούκλα που θα φάμε». Ανοίγω τη σακούλα και τι να δω.
6: Ρε κουμπάρε, ρε κουμπάρε,
5: σε έχω πει 100 φορές για φρέσκα ψάρια, θαλασσινά αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα μόνο ρασιάς. Πήγαινε αμέσως στην Αντώνη Τρίτσι 10. Μπες, διάλεξε, πες να στα καθαρίσει κιόλας και φέρε να φάμε σαν άνθρωποι. Μάλλον άσε, θα πάρω τηλέφωνο στο 26710 87654. Αλλά πού να το ξέρεις, εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.
7: Τι ωραία που μυρίζει! Ψήνεις ψωμί!
8: Βέβαια! Και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις!
7: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη! Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές! Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί!
8: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού!
7: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίες ψωμιού με προζύμι.
8: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ΖΕΑ.
7: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
8: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
7: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
8: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
7: Τηλέφωνο 2671 102 639.
8: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.

0: φύγουμε. Τα πήρες όλα, ε?
1: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
0: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
1: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
2: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Ρέση, το λουκουμάνια πού πήγε? Εξαφανίστηκε?
4: Δεν εξαφανίστηκε. Εξελίχθηκε.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
3: Τι λες τώρα?
4: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
3: Κρέμα μία.
4: Η συνέχεια του λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
3: Και delivery μέσω eFood και Wolt και στο 26 710 22 237.
4: Κρέμα μία.
3: Στην Αντώνη Τρίτσι 64.
4: Η απόλαυση ανεβαίνει επίπεδο.
5: Το όμορφο δεν έχει σύνορα. Μάρμαρα Μενάγιας. Μοναδικές συλλογές φυσικών πετρωμάτων από τα καλύτερα λατομεία της Ελλάδας και ολόκληρου του κόσμου. Μάρμαρα, γρανίτες, χαλαζίες προσφέρουν ιδανικές λύσεις στη σύγχρονη οικοδομή και στη διακόσμηση του εσωτερικού σας χώρου. Μάρμαρα Μενάγιας. Εξειδικευμένες εφαρμογές από το έμπειρο προσωπικό μας και στην κατασκευή μνημείων. Χρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνα 26 71 0 22 937 και 69 48 839 060. Μάρμαρα Μενάγιας. Από το 1968 αναβαθμίζει και κατασκευάζει.

τραγούδια που ξέρεις. Επιτυχίες που θυμάσαι. Παλμός 98,3. Η καλύτερη ελληνική μουσική. Στην πόλη.

0: Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.
1: Παλμός Κεφαλονιά.
2: Σε λίγο η ώρα θα είναι 7.
3: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Μπάγιο, πετσέτα, γυαλιά, αντιλιακό και ο αγαπημένος σου μουσικός σταθμός. Παλμός 983 και στην παραλία έχεις ραδιόφωνο.

0: εμείς έχουμε τόσο φρέσκα κρέατα που μιλάνε. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Και παράδοση στο σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 26710-22795. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Σιτεμπόρων 65 στο Αργοστόλι.
1: Τώρα και delivery από την Wallet. Αν η υγεία είναι πάνω απ' όλα, τότε η ποιοτική καθημερινότητα είναι το αμέσως επόμενο. Ορθοπαιδικά, ιατρικά, Κουγιανός. Επαγγελματισμός και ασφάλεια σε κάθε έκφανση ζωής που χρήζει προσοχής. Προμηθευτείτε τη μάσκα και το αντισηπτικό σας. Απευθυνθείτε σε εμάς για κρεβάτια νοσηλείας, ηλεκτροκίνητα, αμαξίδια, στρώματα κατάκλυσης αλλά και ανατομικά μαξιλάρια ύπνου. Κουγιανός. Διαθέτουμε συμπυκνωτές οξυγόνου και φιάλες οξυγόνου προς ενοικίαση ή πώληση. Στηρίζουμε οποιαδήποτε ανάγκη για ιατρικά αναλώσιμα. Μεγάλη ποικιλία σε ανατομικά υποδήματα. Συμβασιούχος, πάροχος ΕΟΠΗ. Ορθοπαιδικά ιατρικά Κουγιανός. Σουηδίας 23, Αργοστόλη, έναντι νοσοκομείου. Τηλέφωνο 2671-0292-39. Στηρίζει την ποιότητα ζωής σας.
2: Ο ροζ κόσμος του Beauty Bar άνοιξε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ελένη Σουβάνου, Beauty Bar.

0: χρειάζεται η δική σου επιδερμίδα. Beauty Bar by Ελένη Σουβάνου. Βανδόρου 2 στο Αργοστόλι. Ανακάλυψε όλα τα προϊόντα μας και στο νέο e-shop στο www.beautybarpavlacosmetics.gr.
1: Take a break. Χαλάρωσε.
2: Χαλάρωσε.
1: Take a swim. Ζήσε το καλοκαίρι.
2: Take your time.
1: Venus Beach Bar. All Day Escape. Εκεί που κάθε μέρα κυλάει όμορφα με καφέ, σνακς, παγωμένα ροφήματα, ποτά και κοκτέιλς δίπλα στο κύμα. Venus Beach Bar. Ο ιδανικός χώρος και για τα δικά σας ξεχωριστά events. Παραλία τραπεζάκι και φαλονιά. Καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνο 6972 568 924.

0: Το καλοκαίρι αρχίζει στα Γιούπι. Κουβαδάκια, μπρατσάκια, ομπρέλες και ό,τι άλλο θέλετε για το καλοκαίρι σε τιμές Γιούπι.
1: Καλοκαίρι στα Γιούπι! Και δεν θα κάνεις ρούπι.
0: Γιούπι. Κοκκύλια, αργοστόλη και φαλονιά.
2: Δημιουργήστε το σπίτι των ονείρων σας με τη Μόντα Κεράμικα. Ανακαλύψτε μοναδικά προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βρείτε δεκάδες προτάσεις design για το χώρο σας με έμφαση στη λειτουργικότητα και την αισθητική. Μόντα Κεράμικα. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης. Έπιπλα μπάνιου και είδη γήινης, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα και στο τηλέφωνο 26710-24227. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα. Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
3: Yamaha σημαίνει δύναμη, ταχύτητα, ελευθερία. Και Yamaha Lascaratos σημαίνει αξιοπιστία. Όλα τα μοντέλα της μεγαλύτερης εταιρείας στο χώρο του δικύκλου και όχι μόνο. Εμπορία μοτοσυκλετών, μηχανών θαλάσσης και jet ski. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο με το πιο έμπειρο προσωπικό για να μην σταματάς πουθενά. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και αξεσουάρ. Yamaha Lascaratos. Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και Φαλονιάς και Ιθάκης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο δρόμο Διπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6970-321-694. Yamaha Lascaratos. Νιώσε την πολυτέλεια σε ξηρά και θάλασσα. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία της Yamaha.
4: Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Μονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση σιδήρου, μετάλλων, αλουμινίου, χαλκού, μπρούτζου. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, διαγραφές αυτοκινήτων. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για ανακύκλωση, η ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ έχει τη λύση. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Στα Κοκολάτα, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28408. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Ανακυκλώνουμε σήμερα, ζούμε καλύτερα αύριο.
5: Βάλε μπρος με αέριο κίνησης από τον Λιωσάτο. Ελλήν Λιωσάτος Αθανάσιος. Κινήσου οικονομικά, αποδοτικά και με απόλυτη σιγουριά. Κορυφαίας ποιότητας αέριο κίνησης για δυναμικές επιδόσεις, καθαρότερη καύση και απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Για εσένα που ζητάς περισσότερα από τον κινητήρα σου χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα. Και φυσικά, αμόλυβδη Unleaded Crystal Next και Diesel Crystal Next για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Πρατήριο καυσίμων Ελλήν Λιωσάτος Αθανάσιος. Καθαρή ενέργεια, ισχυρές επιδόσεις. Στην Γρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-25822. Γεμίζεις με Ελλήν, κινείσαι πιο έξυπνα.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
7: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
6: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Αγάπη μου, γύρισα.
9: Καλώς τον Πασά μου, την κολόνα του σπιτιού μου.
8: Μέρι, τι έγινε, τράκαρες πάλι.
9: Καλέ, μη κάνεις έτσι, μια γρατσουνιά είναι και ένα βαθουλωματάκι.
8: Πω, πω, και τώρα τι θα κάνουμε.
9: Θα το πάμε στο Best Auto Repair in Town και θα γίνει καλύτερο και από πριν.
10: Φανοποιεί ο βαφείο Best Auto Repair in Town.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη επισκευή.
10: Χάρη στην πρωτοποριακή και παγκόσμια καινοτομία επισκευής και αποκατάστασης, επαναφέρουμε το αυτοκίνητό σας στην εργοστασιακή του κατάσταση.
9: Δηλαδή, σαν καινούριο.
10: Best Auto Repair in Town.
9: Στον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Κοκκύλια.
10: Η κορυφαία σας επιλογή.
11: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
12: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
11: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην κεφαλή. κεφαλονιά.
12: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΔΠΕΚΑΤ στο sedpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Παλμός 98,3.

0: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
1: Δύο τροχή, ένα όνομα. Γασπαράτος. Πωλήσει.
0: Αργοστολίου και στο 1961.gr.
1: Δύο τροχή, ένα όνομα. Γασπαράτος.

0: 24241 και Γασπαράτος Οδυσσέας, Γεωργική Σχολή 1. Αργοστόλη, τηλέφωνο 26710-26101.
1: Η κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Σχεδιάζουμε την κουζίνα και το σύνολο των εσωτερικών σας χώρων από την αρχή έως το τέλος. Από το πρώτο σχέδιο μέχρι την τελική εφαρμογή. Μελετάμε τη ροή του χώρου. Οργανώνουμε το εσωτερικό του σπιτιού. Συνδυάζουμε εργονομία με ανθεκτικές κατασκευές που αντέχουν στην καθημερινή χρήση. Και στο σύγχρονο βαφείο μας κάνουμε το τελικό φινίρισμα, δίνοντας το τελικό αποτέλεσμα διάρκεια και χαρακτήρα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος, στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710-27455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Χώροι που δουλεύουν για εσάς. Η εταιρεία μας αναζητά προσωπικό για μόνιμη απασχόληση.
2: Μαέστρο Τζοβάνι, θέλω ένα μπάνιο που να συνδυάζει στυλ και λειτουργικότητα. Υπάρχει.
3: Κάρα μία, το μπάνιο δεν φτιάχνεται για να το βλέπεις. Φτιάχνεται για να το ζεις. Με καθαρές γραμμές, διαχρονικό design και λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στην Αλφα Κάζα θα το καταλάβεις με την πρώτη ματιά. Όλα εκεί μιλάνε με στήλη και κουαλιτά. Καπίση.
4: Αλφα Κάζα. Μπάνια με υπογραφή αισθητικής και ποιότητας. Πορσελάνα Αλφα Κάζα. Μπάνιο Δάπεδο. Έκτο χιλιόμετρο Αργοστολίου Πόρου, Κεφαλονιά.
3: Το μπάνιο σου πρέπει να έχει ψυχή και λίγο αμόρε.
5: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β και Π Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β και Π Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Β και Π Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.
6: Η δύναμή του προέρχεται από την ποιότητα των ανταλλακτικών του.
5: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Εξειδικευμένος επισκευαστής Citroën και Peugeot.
7: Για να είναι πάντα το αυτοκίνητό σας γρήγορο και ασφαλές.
5: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Σέρβις, φανοποιία, ανταλλακτικά σε όλα τα μοντέλα Peugeot και Citroën.
8: 50 χρόνια συνέπεια και εξυπηρέτηση.
5: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Χαράλαμπος Παπαδάτος.
7: Στη Διπέ Αργοστολίου.
5: Τηλέφωνο 26710-94090.
1: Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μυοκτονίες. Καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκύλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974-58-1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας.
9: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας τα περάματα πυλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπολείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710-22567. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
10: Μπαταρία. Η καρδιά του αυτοκινήτου. Επίλεξε μέσα από ευρεία γκάμα επώνυμων μπαταριών τελευταίας τεχνολογίας. Μόνο στην Electro Team Marketos. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28963 και στο marketosteam.gr. Νιώσε τη διαφορά.
11: Καλημέρα, πατριώτη. Για Βασιλάκη, καλά πάω.
12: Οπ, καλημέρα, καινούριος. Δεν σε έχω ξαναδεί.
11: Δεν μου λες πριν να αρχίσουμε.
12: Τι να αρχίσουμε?
13: Συγγνώμη.
11: Αρχίσαμε.
13: Καλημέρα, τι κάνεις?
12: Εγώ καλά είμαι. Εσείς όλοι στο λεωφορείο για τον Βασιλάκη?
13: Ναι, στο Βασιλάκη.
12: Στο Βασιλάκη.

0: Πάμε.
1: Θέλουμε να δοκιμάσουμε αρωματικά κρασιά, ξεχωριστά λικέρ, βραβευμένο ελαιόλαδο και παραδοσιακά γλυκά.
2: Διαβασμένου σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάτε ίσια, λίγο δεξιά, τρία αριστερά και φτάσατε.
0: Οδηγέ, φύγαμε. Ο Βασιλάκης περιμένει.
3: Ρε, τι τραβάμε κάθε χρόνο.
2: Έκθεση ποτοποιίας, συνοποιίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η γεύση που γίνεται εμπειρία. Στην πλατεία Πεσόντων μέσα στα όμορφα βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26710-86344.
1: Βασιλάκης. Δεν είναι στάση. Είναι προορισμός.
4: Ρε κουμπάρε. Πάλι φύκια σε πούλησαν. Σε έχω πει 100 φορές. Για φρέσκα ψάρια, θαλασσινά, αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα, μόνο Ρασιάς. Και αν θέλω και χοντρική, θα πάω στην Βιπέ Αργοστολίου ή θα πάρω τηλέφωνο στο 26 710 41 707. Αλλά που να το ξέρεις, εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.
5: Έρχεται το αφεντικό! Θα φάμε!
6: Σιγά, Χρυσέ μου, μη κάνεις αγουρούνι!
5: Μα, είμαι γουρούνι!
6: Α, ναι, το ξέχασα! Τρέμπαναλ! Καμιά ιδέα θα έφερε πάλι! Αντί να πάει στον Κολέμι να πάρει καμιά τροφή της προκοπής! Αλλά τι περιμένεις, δεν είναι όλοι γάτες!
2: Για πελάτες, γάτες, Γκολέμις. Ζωοτροφές εξαιρετικής ποιότητας. Κατάλληλες για κατοικίδια, αλλά και ζώα παραγωγής με διανομή στο χώρο σας.
1: Ζωοτροφές Γκολέμις. Σόλωνος Γαλιατσάτου 2. Τηλέφωνο 26 713 013 54.

0: είσαι στον Παλμό 983. Κεφαλονιά.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που είπα.

0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Κεφαλονιά, στην οδό Δεβοσέτου 4 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Το όμορφο δεν έχει σύνορα. Μάρμαρα Μενάγιας. Μοναδικές συλλογές φυσικών πετρωμάτων από τα καλύτερα λατομεία της Ελλάδας και ολόκληρου του κόσμου. Μάρμαρα, γρανίτες, χαλαζίες προσφέρουν ιδανικές λύσεις στη σύγχρονη οικοδομή και στη διακόσμηση του εσωτερικού σας χώρου. Μάρμαρα Μενάγιας. Εξειδικευμένες εφαρμογές από το έμπειρο προσωπικό μας και στην κατασκευή μνημείων. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνα 26710-22-937 και 6948-839-060. Μάρμαρα Μενάγιας. Από το 1968 αναβαθμίζει και κατασκευάζει.
2: Το καλό κρέας δεν χρειάζεται συστάσεις, έχει τη δική του υπογραφή. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Με έμφαση στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα απευθείας από τις δύο κτηνοτροφικές μονάδες της οικογένειας, στο Ξύ και στα Κυπούρια, σε προσιτές τιμές. Επιλεγμένες σκοπές, φροντίδα σε κάθε στάδιο, πλούσια ποικιλία σε κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Πλατεία Αδελφών Αλιβιζάτων, στην κεντρική λεωφόρο στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26710-91-007.
3: Απογειώστε την επιχείρησή σας με τεχνολογίες αιχμής. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και digital marketing. Στη Hotel Way αναλαμβάνουμε πλήρως τη μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με εφαρμογές της Epsilonet, την κατασκευή σύγχρονων και δυναμικών ιστοσελίδων που ξεχωρίζουν, την εγκατάσταση δικτύων Wi-Fi υψηλής απόδοσης. Διαχειριζόμαστε τις online κρατήσεις σας και την πολιτική τιμών. Hotel Way. Οι υπηρεσίες τεχνολογίας που απογειώνουν την επιχείρησή σας. Νάπιερ Αργοστόλη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 710 22000. Website www.hotelpavlaway.gr.
4: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β και Π Τσόνης Ωμικρον Εψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β και Π Τσόνης Ωμικρον Εψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Β και Π Τσόνης Ωμικρον Εψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.
5: Τώρα στην Βέστα θα βρείτε το πλήρες kit αυτοκινήτου με πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 1 και 2 κιλών, τρίγωνο, φαρμακείο DIN 13164 και γυλαίκο άμεσα διαθέσιμο και εναρμονισμένο με τη νέα νομοθεσία και έτοιμο να σας προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε μετακίνηση. Βέστα. Εγγύηση και στην μετακίνηση. Τα προϊόντα του kit αυτοκινήτου πολλούνται και μεμονωμένα.
6: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων αφίλοι γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλοι γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710-26041. Αφίλοι γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας.
7: Βάλε μπρος με αέριο κίνησης από τον Λιωσάτο. Ελλήν Λιωσάτος Αθανάσιος. Κινήσου οικονομικά, αποδοτικά και με απόλυτη σιγουριά. Κορυφαίας ποιότητας αέριο κίνησης για δυναμικές επιδόσεις, καθαρότερη καύση και απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Για εσένα που ζητάς περισσότερα από τον κινητήρα σου χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα. Και φυσικά, Amolive Unleaded Crystal Next και Diesel Crystal Next για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Πρατήριο καυσίμων Ελλήν Λιωσάτος Αθανάσιος. Καθαρή ενέργεια, ισχυρές επιδόσεις. Στην Κρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 25822. Γεμίζεις με Ελλήν, κινείσαι πιο έξυπνα.
8: Θέλεις να διαμορφώσεις ή να καθαρίσεις το οικόπεδό σου? Ο Μαϊμάνης. Να φτιάξεις πάρκινγκ? Ο Μαϊμάνης. Να προχωρήσεις σε έργα οδοποιίας? Ο Μαϊμάνης. Ο άνθρωπός σου. Με μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στις χωματουργικές εργασίες, απόλυτη συνεργασία και άψογο αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε εξκαφές, διαμορφώσεις, καθαρισμούς οικοπαίδων, κατασκευές πάρκινγκ και οδοποιίας. Πάντα με τη σωστή καθοδήγηση του Κώστα Ζαμπάφτη. Χωματουργικές εργασίες Ο Μαϊμάνης στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-290-277.
9: Μη παίζεις με την ασφάλειά σου. Διασφάλισέ την με Vesta. Vesta. Εξειδικευμένο κέντρο πυρασφάλειας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Προϊόντα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας υψηλών προδιαγραφών για κάθε σας ανάγκη. Πυροσβεστικά είδη, αναγωμώσεις και πυροσβεστήρες. Πυρασφάλεια και πυρανίχνευση. Εγκαταστάσεις μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης. Συστήματα ασφαλείας, κάμερες και συναγερμοί. Αντλίες πυρόσβεσης για ξενοδοχεία και βίλες. Vesta, η μοναδική πιστοποιημένη εταιρεία πυρόσβεσης. Λεωφόρος Βεργωτή 170 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 69 790.
10: Το παλιό δεν σημαίνει ξεπερασμένο. Με τη σωστή φροντίδα μπορεί να γίνει ξεχωριστό. Μάκης Μπαλτσαβιάς. Λούστρα, αναπαλαιώσεις, συντηρήσεις επίπλων, λάκες, βερνίκια και σε καινούριες κατασκευές. Ανανεώστε την εικόνα των παλιών σας επίπλων με τη φροντίδα που τους αξίζει. Φρεσκάρετε το χρώμα τους και δώστε τους χαρακτήρα. Αλλάξτε τον τρόπο που τα βλέπετε. Μάκης Μπαλτσαβιάς. Για το σπίτι, αλλά και το τουριστικό σας κατάλημα, γιατί κάθε επαγγελματική φιλοξενία κρίνεται στη λεπτομέρεια. Και η λεπτομέρεια ξεκινά από τα έπιπλα. Μάκης Μπαλτσαβιάς, στον πρώτο δρόμο Βιπέα Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6979-055-106.
11: Τι έχουμε εδώ?
12: Πήρε νερό.
11: Νερό? Αδελφή, έκτακτο περιστατικό. Φέρτε το μέσα.
12: Συγγνώμη, για κινητό μιλάμε.
11: Ναι, το γνωρίζω, κυρία μου. Στον Dr. Phone όμως δεν κάνουμε απλώς επισκευές. Σώζουμε συσκευές. Α, και εκτυπώνουμε την αγαπημένη σας φωτογραφία ή σχέδιο σε θήκη. Αδελφή, γρήγορα, γρήγορα, χάνουμε τον ασθενή. Τη συσκευή. Τώρα, αν θέλετε, βέβαια, έχουμε και καινούργια κινητά. Ουδείς αντικατάστατος, το ξέρω, αλλά και το νέο είναι ωραίο.
13: Dr. Phone. Το κινητό σου στα καλύτερα χέρια. Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 9 με 2.30. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9 με 2.30. Και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Στη Σιτεμπόρων 44.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Παλμός. 98,3.

0: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στη τσερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12.30 το μεσημέρι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2674-081-262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
1: Ποτέ το καλοκαίρι δεν ήταν τόσο απολαυστικό. All Day Seaside Bar, Tratamento. Αυτή είναι η καλοκαιρινή σου επιλογή. Μα τι να θες, δροσιστικά κοκτέιλς, μεσογειακοί μεζέδες, εκλεκτά ποτά και φυσικά καλή διάθεση. Σε μια όαση δροσιάς που περιμένει να την ανακαλύψεις. All Day Seaside Bar, Tratamento. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Έχετε 4-1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4-1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671022910.
3: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας τα περάματα πυλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπολείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710-22567. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
4: Τι ωραία που μυρίζει, ψήνεις ψωμί.
5: Βέβαια, και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις.
6: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές. Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί.
5: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού.
7: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίες ψωμιού με προζύμι.
8: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ζέα.
7: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
8: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
7: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
8: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
7: Τηλέφωνο 2671-102-630 να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
8: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
7: Τηλέφωνο 2671

0: Αποσύρετε οποιοδήποτε παλιό αλυσοπρίονο έχετε, ακόμα και τις επικίνδυνες απομιμήσεις. Αναζητήστε το φυλάδιο προσφορών μας και αποκτήστε καινούριο αλυσοπρίονο με κέρδος έως 217 ευρώ. Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία με την εγγύηση της Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΔΕ.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Husqvarna, Μεσολοράς Βασίλης. Ό,τι χρειάζεται για τον αγρό και τον κήπο. Αναλώσιμα αλλά και είδη προστασία σε προσιτές τιμές. Σέρβις όλου του τύπου γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά. Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας μηχανουργείου και ιδιαίτερης κατασκευής. 30 χρόνια παρουσίας και εμπειρίας. Σε νέα διεύθυνση, στο δεύτερο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009.
2: Ξέρετε τι λένε, οι σωστοί συνεργάτες κάνουν τη διαφορά. Και στην εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτη φροντίζουμε τους επαγγελματίες της Κεφαλονιάς όπως φροντίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Αντιπροσωπεύουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν όπως την πύρα Έζα από την ελληνική ζυθοποιία Αταλάντης και σε draft με το καλύτερο ανταποδοτικό πρόγραμμα στην αγορά. Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι, τον καφέ Κίμπο, τα αναψυκτικά Κλιάφα, τους σπιτικούς χυμούς Γιαγιά μας που είναι γεμάτη γεύση και νοσταλγία και φυσικά όλα τα αλκοολούχα ποτά. Εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτης. Γρήγορη διανομή και έγκαιρη παράδοση σε όλη την Κεφαλονιά. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26713-02-104.
3: Η εταιρεία Vieco είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον χώρο των ξύλινων γερμανικών και ενεργειακών κουφωμάτων. Με σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές και με ειδικότητα σε διατηρητέα κτίρια, σας εγγυάται συνέπεια στην παράδοση, ποιότητα και φινέτσα, συνοδευόμενα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Θα μας βρείτε στον πρώτο δρόμο της Βιπέ Αργοστολίου και στο site vieco.gr. Υπεύθυνος πωλήσεων Λεωνιδάκης Χάρης. Τηλέφωνο 6937 1722 12.
2: Δημιουργήστε το σπίτι των ονείρων σας με τη Μόντα Κεράμικα. Ανακαλύψτε μοναδικά προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βρείτε δεκάδες προτάσεις design για το χώρο σας με έμφαση στη λειτουργικότητα και την αισθητική. Μόντα Κεράμικα. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης. Έπιπλα μπάνιου και είδη γυμνής, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα και στο τηλέφωνο 26710-24227. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα. Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
4: Το Locksmith Κλειδαράδικο βρίσκεται τώρα σε νέα διεύθυνση.
5: Μεταφερθήκαμε.
6: Locksmith Κλειδαράδικο.
4: Τώρα σε νέα διεύθυνση με νέο κατάστημα και ακόμα περισσότερες υπηρεσίες.
6: Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 49.
5: Πού είπες?
6: Στον Περιφερειακό ντε. Τηλέφωνο 26710-28884. Και με άπλα πάρκινγκ.
4: Αν αγαπάς τη θάλασσα και θέλεις να επενδύσεις σε ένα δυναμικό μέλλον, τώρα είναι η στιγμή. Η Ναυαγοσωστική Σχολή Action Club Ελλάς και η κυρία Μιχαλητσιάνου Χριστιάνα με παρουσία σε όλο το Ιόνιο σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις ολοκληρωμένη εκπαίδευση με πιστοποιήσεις που θα σου ανοίξουν νέους επαγγελματικούς δρόμους. Απόκτησε δίπλωμα Ναυαγοσωστικής και βεβαίωση για το Open Business καθώς και δίπλωμα Health and Safety Legionellas. Action Club Ελλάς. Γιατί η γνώση σώζει ζωές, αλλά δημιουργεί και ευκαιρίες. Πληροφορίες εγγραφές στο 6972 944 922.
7: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνεις επέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores, το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίδες, χρώματα και κόλλες πλακιδίων, μονωτικά και επισκευαστικά υλικά, είδη δόμησης και κυκαλερίας, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη προστασίας και αυτοκινήτου, αξεσουάρ και αναλώσιμα και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα. Marino Stores, Κούταβος, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.

0: Σου απαντάω.
1: Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.
2: Παλμός Κεφαλονιά.
3: Σε λίγο η ώρα θα είναι 9.

0: Ακούς Παλμό 983.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίνο και για τις επιτυχίες μου άκου Παλμό 98,3. Άκου το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Στικούδη και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό 98,3.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε Παλμό 983.
4: Είμαι η Αναστασία και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Παλμός 98,3.

0: Ρέση, το λουκουμάνια πού πήγε? Εξαφανίστηκε?
1: Δεν εξαφανίστηκε, εξελίχθηκε.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
0: Τι λες τώρα?
1: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
0: Κρέμα μία.
1: Η συνέχεια του λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
0: Και delivery μέσω eFood και Wolt και στο 26 710 22 237.
1: Κρέμα μία.
0: Στην Αντώνη Τρίτσι 64.
1: Η απόλαυση ανεβαίνει επίπεδο.
2: Το γυαλί βρήκε το μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα κάνουν το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοϊκομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοϊκομονωτικά κρύσταλλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας σε αλοπινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Βιπέργου Στολίου. Τηλέφωνο 26 710 24 430.
3: Χαλάρωσε.
4: Χαλάρωσε.
3: Take a swim. Ζήσε το καλοκαίρι.
4: Take your time.
3: Venus Beach Bar. All Day Escape. Εκεί που κάθε μέρα κυλάει όμορφα, με καφέ, snacks, παγωμένα ροφήματα, ποτά και κοκτέιλς δίπλα στο κύμα. Venus Beach Bar. Ο ιδανικός χώρος και για τα δικά σας ξεχωριστά events. Παραλία τραπεζάκι και φαλονιά. Καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνο 6972-568-924. Venus Beach Bar.
5: Κούκλα!
6: Σε μένα μιλάς!
5: Καλά, με το που σε είδα, έκαψα φλάτζα, λέμε!
6: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πειρασμός! Αχ, να είναι καλά το κάρισπα premium! Με πλύνανε, μου βάλανε κερί, με γυαλίσανε, κάνανε βιολογικό καθαρισμό στο σαλόνι μου και όλα με το χέρι, χωρίς βούρτσα! Αχ, πόσο πιο όμορφη πια, πόσο!
5: Έγινε, κούκλα, τα λέμε!
6: Πού πας?
5: Στο κάρισπα premium! Ρε, μοντελάκι θα γίνω!
6: Μα!
5: Θα ανεβάσω story! Άντε, γεια!
7: Για αυτοκίνητα μοντέλα Car Spa Premium. Ανοιχτά καθημερινά Δευτέρα έως Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στον πρώτο δρόμο Βιπέργο Στολίου. Car Spa Premium. Καθαρό αυτοκίνητο είναι στο χέρι μας.
8: Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. ΕΚΟ Επτάνησος. Μονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση σιδήρου, μετάλλων, αλουμινίου, χαλκού, μπρούτζου. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, διαγραφές αυτοκινήτων. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για ανακύκλωση, η ΕΚΟ Επτάνησος έχει τη λύση. ΕΚΟ Επτάνησος. Στα Κουκολάτα, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26 710 28 408. ΕΚΟ Επτάνησος. Ανακυκλώνουμε σήμερα, ζούμε καλύτερα αύριο.
9: Από ένα απλό μερεμέτι μέχρι τις πιο απαιτητικές εργασίες, Μόντα Κεράμικα. Είμαστε δίπλα σε κάθε βήμα της κατασκευής ή της ανακαίνησης του σπιτιού σας με ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης, έπιπλα μπάνιου και είδη γηινής, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα στα Ραζάτα. Δίπλα σε κάθε σας βήμα. Τηλέφωνο 26 710 24 227.
10: Είμαι τις προάλλες στο κουμπάρο μου και με λέει, κάτσε να δεις ψαρούκλα που θα φάμε. Ανοίγω τη σακούλα και τι να δω? Ρε κουμπάρε, ρε κουμπάρε, σε έχω πει 100 φορές για φρέσκα ψάρια, θαλασσινά, αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα μόνο ρασιάς. Πήγαινε αμέσως στην Αντώνη Τρίτσι 10. Μπες, διάλεξε, πες να στα καθαρίσει κιόλας και φέρε να φάμε σαν άνθρωποι. Μάλλον άσε, θα πάρω τηλέφωνο στο 26 710 87 654. Αλλά πού να το ξέρεις? Εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.
11: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα.
12: χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στη τσερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12.30 το μεσημέρι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2674-081-262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
13: Εσύ, τι γνωρίζεις πραγματικά για τα ωφέλη του φυτού της κάναβης, τα έλαια CBD, τα αφεψίματα, τα καλλυντικά? Τώρα μπορείς να ενημερωθείς και να τα δοκιμάσεις όλα στο ολοκένουργιο CBD Oil Shop που επιτέλους έφτασε και στο νησί. Μια δημιουργία του κεφαλονίτη επιχειρηματία Σπύρου Λουκάκη. Μάθε όλες τις ευεργετικές ιδιότητες που προσφέρει αυτό το τόσο παρεξηγημένο φυτό της κάναβης στο ολοκένουργιο CBD Oil Shop στην Κεφαλονιά. Άγγελο Διονύση Δεμπόνου 8, Αργοστόλη. Γιατί η λύση είναι στη φύση.
14: Μωρό μου, μ' αγαπάς?
15: Νωρίς δεν είναι για τέτοιες κουβέντες.
14: Ένα χρόνο είμαστε μαζί. Πού θα βρεις άλλη σαν εμένα? Ατόφιο χρυσάφι, μάλαμα.
15: Τότε να σε πάω για μια εκτίμηση στον Παπαδάτο.
16: Ό,τι αξίζει σε μας έχει τη σωστή τιμή.
17: Ενεχειροδανειστήρια Παπαδάτος. Αγοράζουμε χρυσά κοσμήματα,
16: λίρες Αγγλίας
17: και ρολόγια γνωστών οίκων.
16: 10 χρόνια εμπειρίας με απόλυτη εχεμήθεια, άμεσα μετρητά και μάλιστα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
17: Ενεχειροδανειστήρια Παπαδάτος. Θα μας βρείτε
16: Ζάκυνθος, Ρίζοσπαστών 3,
17: Αμαλιάδα, Καραϊσκάκη 1 και Πύρονος,
16: Πύργος, Αγίου Νικολάου 2,
17: Αργοστόλη, Βανδόρου 14 και στο τηλέφωνο 2695-042-075.
16: Και τώρα που σου είπε ότι είμαι ανεκτίμητη, να δω, τι θα κάνεις?
18: Επειδή πολλά μπορούν να συμβούν στην πόλη, μπες τότε Repair in Town και ξενιάζεται. Εμείς σας παρουσιάζουμε κάτι μοναδικό για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά. Την παγκόσμια καινοτομία αποκατάστασης και επαναφοράς του οχήματός σας στην εργοστασιακή του κατάσταση, όποιο και αν είναι το πρόβλημα. Best Auto Repair in Town. Το μέλλον της φανοπίας σήμερα. Θα μας βρείτε στον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Κοκκίλια. Best Auto Repair in Town. Οδηγεί τις εξελίξεις του μέλλοντος.
19: Η τεχνολογία αλλάζει.
20: Το ίδιο και εμείς.
19: Στην Κρέλη φροντίζουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά με τα κορυφαία brands. Lizard, Κρέλη, Hager, ABB, Siemens, Legrand, Schneider και Kubalux. Κρέλη. Καλώδια, σωλήνες, πρίζες, ασφάλειες, ταινίες LED και πλούσια γκάμα σε ηλεκτρολογικό υλικό. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, ανοιχτά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 8.30 το βράδυ. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 15 στο Αργοστόλι. Κρέλι. Και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων στο Περιστέρι Αττικής. Και ηλεκτρολογικοί σωλήνες στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής. Και σε 11 σημεία πώλησης σε Αττική, Πάτρα και Κεφαλονιά.

0: δίσκο.
1: Η οθόνη κάνει τα δικά της. Ζεσταίνεται πιο πολύ και από σένα τον Αύγουστο. Έπεσε κατά λάθος. Red flag. Μην κάνεις ghost στο κινητό σου. Φέρ το στο Dr. Phone και θα το κάνεις σαν καινούριο. Ή απλά πάρε καινούριο. Dr. Phone. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων κινητών. Αξεσουάρ, gadgets, ανταλλακτικά και σέρβις. Και το απόλυτο flex. Θήκες με χαρακτήρα. Εκτύπωσε την αγαπημένη σου φωτογραφία ή σχέδιο σε θήκη και κάν' την μοναδική. Dr. Phone. Στη Σιντεπόρων 44. Ανοιχτά Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 9 με 2.30. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9 με 2.30 και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ.
2: Ήρθες, καλώς τον.
3: Πω, πεινάω σαν λύκος. Πού έχει φαγητό?
2: Στην κατσαρόλα.
3: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια.
2: Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πια. Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά.

0: Προσοχή παρακαλώ! Παρακαλούνται όλα τα παιδιά να επιβιβάζονται. Το διαστημόπλοιο είναι έτοιμο προς αναχώρηση. Attention please, all children get on board. The spaceship is ready to take off.
1: Αυτό το καλοκαίρι τα παιδιά κάνουν διακοπές στον πλανήτη τους. Πλανήτης Γιούπι. Μπρατσάκια, κουβαδάκια, παιχνίδια και ό,τι αρέσει στα παιδιά σε τιμές από άλλο πλανήτη. Γιούπι, κοκκίλια αργοστόλη. Καλοκαίρι στον πλανήτη Γιούπι. Και δεν θα κάνεις ντροπή.
0: Πού πάτε, μαντάμ! Είπαμε μόνο παιδιά!
2: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β' και π' τσόνης όμικρον εψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β' και π' τσόνης όμικρον εψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Β' και π' τσόνης όμικρον εψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.
3: Δύο τροχοί, ένα όνομα. Γασπαράτος. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, διάγνωση και σέρβις σε όλα τα μοντέλα Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Αποκτήσε σήμερα το μοντέλο που επιθυμείς. Βρες όλα τα ανταλλακτικά του και εξασφάλισε εγγυημένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γασπαράτος. Επίσημος αντιπρόσωπος Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Με δύο καταστήματα. Γασπαράτος Γεώργιος, Βιπέ Αργοστολίου, πρώτος δρόμος. Τηλέφωνο 26710-24241 και Γασπαράτος Οδυσσέας, Γεωργική Σχολή 1. Αργοστόλη, τηλέφωνο 26710-26101.
4: Ξέρετε τι λένε. Οι σωστοί συνεργάτες κάνουν τη διαφορά. Και στην εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτη φροντίζουμε τους επαγγελματίες της Κεφαλονιάς όπως φροντίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Αντιπροσωπεύουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν όπως την πύρα Έζα από την ελληνική ζυθοποιία Αταλάντης και σε draft με το καλύτερο ανταποδοτικό πρόγραμμα στην αγορά. Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι, τον καφέ Κίμπο, τα αναψυκτικά Κλιάφα, τους σπιτικούς χυμούς Γιαγιά μας που είναι γεμάτη γεύση και νοσταλγία και φυσικά όλα τα αλκοολούχα ποτά. Εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτης. Γρήγορη διανομή και έγκαιρη παράδοση σε όλη την Κεφαλονιά. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής στη Διπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26713-02-104.
5: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
6: Τώρα θερινές εκπτώσεις έως 50% σε επιλεγμένα είδη.
7: Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκίλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974-58-1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας.
8: Οργάνωση στην παραγωγή, σταθερότητα στην κατασκευή, ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και κατασκευής ξύλινων εφαρμογών σε κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα. Επαγγελματικά έπιπλα με σταθερότητα και αντοχή στη χρήση. Ανάγλυφες πινακίδες και κατασκευή διακοσμητικών με τη χρήση CNC μηχανημάτων. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο εξοπλισμό που υποστηρίζει κάθε στάδιο της παραγωγής. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710-27455. Email strakatosilias@papakiyahoo.gr. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Η υπογραφή πίσω από κάθε ξύλινη κατασκευή. Η εταιρεία μας αναζητά προσωπικό για μόνιμη απασχόληση.
9: Η μεγάλη γκάμα επιλογών. Η άψογη εξυπηρέτηση. Η άμεση παράδοση. Είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που μας καθιέρωσαν στις επιλογές σας.

0: εμπορική και τεχνική εταιρεία Β και Γ Μεσολοράς Ω-Ε. Δίπλα σας με 15 χρόνια εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία για υδραυλικά, ηλεκτρικά, θέρμανση, ηλιακά, air condition και πισίνες. Β και Γ Μεσολοράς Ω-Ε. Στον δεύτερο δρόμο ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009. Εμπορική και τεχνική εταιρεία Β και Γ Μεσολοράς Ω-Ε. Σταθερά η επιλογή σας.
1: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο. Step into another world. Βάτσα Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας. From sunrise to late night. Καφές, φαγητό, ποτό. All day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση. Endless summer mood. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. Το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Vatsa Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26710-91-608. Live the vibe, love the moment.
2: Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλα στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψησταριά, πέτρινο σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι.
2: Delivery στο 26710-68068. Πέτρινο σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου.

Σάρεσε. Σάρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Παλμός. 98,3.

0: αυτά σε ποιον τα πουλάς. Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μας.
1: Κάποια στιγμή οι ακροατές αυτής της πόλης θα χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που τώρα ακούν Παλμό και σε αυτούς που ποτέ δεν άκουσαν τίποτα.

0: Τι κάνει το παγωτό δοδόνι θεϊκό? Δεν είναι απλά μια απάντηση. Είναι όλα όσα νιώθεις. Είναι η υφή που λιώνει αργά και βελούδινα στο στόμα σου. Είναι η γεύση που μένει και σε ακολουθεί για πάντα. Είναι το 100% ελληνικό φρέσκο γάλα από τη φάρμα μας. Είναι οι 24 γεύσεις παγωτού για κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι οι αυθεντικές συνταγές που κρατούν τη γεύση πλούσια, γεμάτη και αληθινή από το 1967. Τελικά, είναι όλα αυτά μαζί που κάνουν το παγωτό δοδόνι θεϊκό. Βρείτε μας στο Λιθόστρωτο Αργοστολίου.
1: Αγάπη μου, γύρισα.
2: Καλώς τον Πασά μου, την κολόνα του σπιτιού μου.
1: Μέρι, τι έγινε, τράκαρες πάλι?
2: Καλέ, μη κάνεις έτσι, μια γρατζουνιά είναι και ένα βαθουλωματάκι.
1: Πω, πω, και τώρα τι θα κάνουμε?
2: Θα το πάμε στο Best Auto Repair in Town και θα γίνει καλύτερο και από πριν.
3: Φανοποιεί ο βαφείο Best Auto Repair in Town.
2: Για κάθε μικρή ή μεγάλη επισκευή.
3: Χάρη στην πρωτοποριακή και παγκόσμια καινοτομία επισκευής και αποκατάστασης, επαναφέρουμε το αυτοκίνητό σας στην εργοστασιακή του κατάσταση.
2: Δηλαδή, σαν καινούριο.
3: Best Auto Repair in Town.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Κοκκίλια.
3: Η κορυφαία σας επιλογή.
4: Το Locksmith Κλειδαράδικο βρίσκεται τώρα σε νέα διεύθυνση.
5: Μεταφερθήκαμε.
6: Μεταφερθήκαμε.
7: Μεταφερθήκαμε.
6: Locksmith Κλειδαράδικο.
4: Τώρα σε νέα διεύθυνση με νέο κατάστημα και ακόμα περισσότερες υπηρεσίες.
8: Στη Λεωφόρο Κεφαλίνων 49.
5: Πού είπες?
8: Στον Περιφερειακό ντε. Τηλέφωνο 26710-28884. Και με άπλα πάρκι.
9: Θέλεις να διαμορφώσεις ή να καθαρίσεις το οικόπεδό σου?
10: Ο Μαϊμάνης.
9: Να φτιάξεις πάρκινγκ?
10: Ο Μαϊμάνης.
9: Να προχωρήσεις σε έργα οδοποιίας? Ο Μαϊμάνης. Ο άνθρωπός σου. Με μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στις χωματουργικές εργασίες, απόλυτη συνεργασία και άψογο αποτέλεσμα, αναλαμβάνουμε εξκαφές, διαμορφώσεις, καθαρισμούς οικοπαίδων, κατασκευές πάρκινγκ και οδοποιίας. Πάντα με τη σωστή καθοδήγηση του Κώστα Ζαμπάφτη. Χωματουργικές εργασίες Ο Μαϊμάνης στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-290-277.
11: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
12: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
11: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
12: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
13: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
14: Yamaha σημαίνει δύναμη, ταχύτητα, ελευθερία. Και Yamaha Lascaratos σημαίνει αξιοπιστία. Όλα τα μοντέλα της μεγαλύτερης εταιρείας στο χώρο του δικύκλου και όχι μόνο. Εμπορία μοτοσυκλετών, μηχανών θαλάσσης και jet ski. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο με το πιο έμπειρο προσωπικό για να μην σταματάς πουθενά. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και αξεσουάρ. Yamaha Lascaratos. Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο δρόμο Διπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6970-321-694. Yamaha Lascaratos. Νιώσε την πολυτέλεια σε ξηρά και θάλασσα.
15: Ζήσε τη μοναδική εμπειρία της Yamaha.
16: Η κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Σχεδιάζουμε την κουζίνα και το σύνολο των εσωτερικών σας χώρων από την αρχή έως το τέλος. Από το πρώτο σχέδιο μέχρι την τελική εφαρμογή. Μελετάμε τη ροή του χώρου. Οργανώνουμε το εσωτερικό του σπιτιού. Συνδυάζουμε εργονομία με ανθεκτικές κατασκευές που αντέχουν στην καθημερινή χρήση. Και στο σύγχρονο βαφείο μας κάνουμε το τελικό φινίρισμα, δίνοντας το τελικό αποτέλεσμα διάρκεια και χαρακτήρα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710-27455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Χώροι που δουλεύουν για εσάς. Η εταιρεία μας αναζητά προσωπικό για μόνιμη απασχόληση.
9: Απογειώστε την επιχείρησή σας με τεχνολογίες αιχμής. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και digital marketing. Στη Hotel Way αναλαμβάνουμε πλήρως τη μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με εφαρμογές της Epsilonet, την κατασκευή σύγχρονων και δυναμικών ιστοσελίδων που ξεχωρίζουν, την εγκατάσταση δικτύων Wi-Fi υψηλής απόδοσης. Διαχειριζόμαστε τις online κρατήσεις σας και την πολιτική τιμών. Hotel Way. Οι υπηρεσίες τεχνολογίας που απογειώνουν την επιχείρησή σας. Νάπιερ Αργοστόλη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 710 22000. Website www.hotelpavlaway.gr.
7: Βάλε μπρος με αεροκίνησης από τον Λιωσάτο. Ελλήν Λιωσάτος Αθανάσιος. Κινήσου οικονομικά, αποδοτικά και με απόλυτη σιγουριά. Κορυφαίας ποιότητας αέριο κίνησης για δυναμικές επιδόσεις, καθαρότερη καύση και απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Για εσένα που ζητάς περισσότερα από τον κινητήρα σου χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα. Και φυσικά, Amolivdi Unleaded Crystal Next και Diesel Crystal Next για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Πρατήριο καυσίμων Ελλήν Λιωσάτος Αθανάσιος. Καθαρή ενέργεια, ισχυρές επιδόσεις. Στην Γρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 25822. Γεμίζεις με Ελλήν, κινείσαι πιο έξυπνα.
10: Δημιουργήστε το σπίτι των ονείρων σας με τη Μόντα Κεράμικα. Ανακαλύψτε μοναδικά προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βρείτε δεκάδες προτάσεις design για το χώρο σας με έμφαση στη λειτουργικότητα και την αισθητική. Μόντα Κεράμικα. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης. Έπιπλα μπάνιου και είδη γήινης, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα και στο τηλέφωνο 26710 24227. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα. Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
17: Τι ωραία που μυρίζει! Ψήνεις ψωμί.
18: Βέβαια, και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις.
17: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές. Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί.
18: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού.
17: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίας ψωμιού με προζύμι.
18: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ΖΕΑ.
17: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
18: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
17: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
18: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
17: Τηλέφωνο 2671 102 639.
18: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.
9: Στα πουλά τα Σάμις, εκεί που η όρεξη ανοίγει από τη μυρωδιά. Στην ταβέρνα ο Σταύρος. Το αρνί στη σούβλα γυρίζει σιγά και μερακλείδικα. Το γουρουνόπουλο απ' έξω τραγανό και από μέσα λουκούμι. Το κοκορέτσι μοσχοβολά και το χοιρινό κοντοσούβλι σε κάνει να θέλεις να ξανάρθεις. Η κεφαλονίτικη κρεατόπιτα σπιτική, παραδοσιακή όπως τα παλιά τα χρόνια. Τα παϊδάκια και το κεμπάπ πρόβατο ζυμωμένο στο χέρι και άλλα ψητά της ώρας για κάθε μερακλή. Ταβέρνα ο Σταύρος, στα πουλά τα Σάμις. Ανοιχτά καθημερινά από τις 5 το απόγευμα. Τηλέφωνο 6984-023-607. Η παράδοση ποτέ δεν ήταν πιο νόστιμη.

0: Το άρωμα της θάλασσας, η φρεσκάδα των υλικών και η τέχνη της μεσογειακής κουζίνας σε ένα μοναδικό γαστρονομικό ταξίδι. Van der Rosa Restaurant. Απολαύστε ολόφρεσκα ψάρια, ποιοτικά θαλασσινά και ξεχωριστά πιάτα που δημιουργούνται με μεράκι και αναδεικνύουν τις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου. Van der Rosa Restaurant. Αντώνη Τρίτση 49. Τηλέφωνο 26 710 22 999. Καθημερινά φρέσκα ψάρια από τα τοπικά καΐκια.
1: Το παλιό δεν σημαίνει ξεπερασμένο. Με τη σωστή φροντίδα μπορεί να γίνει ξεχωριστό. Μάκης Βαλτσαβιάς. Λούστρα, αναπαλαιώσεις, συντηρήσεις επίπλων. Λάκες, βερνίκια και σε καινούργιες κατασκευές. Ανανεώστε την εικόνα των παλιών σας επίπλων με τη φροντίδα που τους αξίζει. Φρεσκάρετε το χρώμα τους και δώστε τους χαρακτήρα. Αλλάξτε τον τρόπο που τα βλέπετε. Μάκης Βαλτσαβιάς. Για το σπίτι, αλλά και το τουριστικό σας κατάλημα, γιατί κάθε επαγγελματική φιλοξενία κρίνεται στη λεπτομέρεια. Και η λεπτομέρεια ξεκινά από τα έπιπλα. Μάκης Βαλτσαβιάς. Στον πρώτο δρόμο Βιπέα Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6979-055-106.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
0: Το καλό κρέας δεν χρειάζεται συστάσεις, έχει τη δική του υπογραφή. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Με έμφαση στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα απευθείας από τις δύο κτηνοτροφικές μονάδες της οικογένειας στο Ξύ και στα Κυπούρια σε προσιτές τιμές. Επιλεγμένες κοπές, φροντίδα σε κάθε στάδιο, πλούσια ποικιλία σε κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Πλατεία Αδελφών Αλιβιζάτων, στην κεντρική λεωφόρο στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26 710 91 007.
4: Δεν σου λέει την ώρα.
5: Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό.
4: Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων.
5: Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
6: Μαέστρο Τζοβάνι. Ψάχνω πλακάκια με στυλ και χαρακτήρα. Κάτι μοναδικό. Τι προτείνεις?
7: Αμίκα μία αλόρα. Άκουσέ με, τα πλακάκια στην Αλφα Κάζα δεν είναι απλώς ματεριάλι. Είναι επιλογές con stile. Βέρα κουαλιτά, κρώματα και σχέδια που κάνουν το σπίτι σου σκηνικό. Είναι για ανθρώπους που αγαπάνε το design και θέλουν να ξεχωρίζουν. Καπίσι.
8: Αλφα Κάζα. Πλακάκια με υπογραφή αισθητικής και ποιότητας. Πορσελάνα Αλφα Κάζα. Μπάνιο δάπεδο. Έκτο χιλιο... Αλφα Κάζα. Πλακάκια με υπογραφή αισθητικής και ποιότητας. Πορσελάνα Αλφα Κάζα. Μπάνιο δάπεδο.

0: Πάρω τηλέφωνο στο 26 7 10 41 7 0 7. Αλλά που να το ξέρεις, εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.
1: Το Meeting Point του καλοκαιριού. Ypsilon Cocktails. Από το πρωί με καφέ και σπιτική λεμονάδα μέχρι αργά το βράδυ με τα πιο ιδιαίτερα και γευστικά cocktails. Summer Mood. Fresh Vibes. Signature συνταγές και κρύα κουζίνα. Ypsilon Cocktails. Από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ. Ιωάννου Μεταξάκη 21 Μάη. Αργοστόλη. Απέναντι από το λιμεναρχείο. Takeaway ή delivery μέσω World. Τηλέφωνο 26 7 10 23 183. Ypsilon Cocktails. The taste of summer days and nights.
2: Η εταιρεία Vieco είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον χώρο των ξύλινων γερμανικών και ενεργειακών κουφωμάτων. Με σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές και με ειδικότητα σε διατηρητέα κτίρια, σας εγγυάται συνέπεια στην παράδοση, ποιότητα και φινέτσα, συνοδευόμενα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Θα μας βρείτε στον πρώτο δρόμο της ΒΠΕ Αργοστολίου και στο site vieco.gr. Υπεύθυνος πωλήσεων Λεωνιδάκης Χάρης. Τηλέφωνο 6937 1722 12.
3: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στην τζερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12.30 το μεσημέρι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 26 74 0 81 262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
4: Έρχεται το αφεντικό! Θα φάμε! Θα φάμε! Θα φάμε!
5: Σιγά χρυσέ μου, μη κάνεις αγουρούνι!
4: Μα είμαι γουρούνι!
5: Α, ναι, το ξέχασα! Τρέμπαναλ! Καμιά ιδέα θα έφερε πάλι! Αντί να πάει στον κολέμι να πάρει καμιά τροφή της προκοπής! Αλλά τι περιμένεις, δεν είναι όλοι γάτες!
6: Για πελάτες, γάτες, γκολέμις. Ζωοτροφές εξαιρετικής ποιότητας. Κατάλληλες για κατοικίδια, αλλά και ζώα παραγωγής με διανομή στο χώρο σας.
7: Ζωοτροφές γκολέμις. Σόλωνος Γαλιατσάτου 2. Τηλέφωνο 26 7 13 01 3 54.
1: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο. Step into another world. Βάτσα Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας. From sunrise till late night. Καφές, φαγητό, ποτό. All day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση. Endless summer mood. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. Το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Vatsa Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26 7 10 91 608. Live the vibe, love the moment.
8: Ο ροζ κόσμος του Beauty Bar άνοιξε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ελένη Σουβάνου Beauty Bar, στο κέντρο του Αργοστολίου. Μαθήματα, προϊόντα και υπηρεσίες επαγγελματικού μακιγιάς, βραδινό αλλά και νηφικό μακιγιάς από ένα έμπειρο προσωπικό που σε περιμένει για να εφαρμόσει τα προϊόντα που χρειάζεται η δική σου επιδερμίδα. Beauty Bar by Ελένη Σουβάνου. Βανδόρου 2 στο Αργοστόλι. Ανακάλυψε όλα τα προϊόντα μας και στο νέο e-shop στο www.beautybarpavlacosmetics.gr.

0: Τελεία.
1: Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.
2: Παλμός Κεφαλονιά.
3: Σε λίγο η ώρα θα είναι 11.

αλήθεια που ξέρεις. Επιτυχίες που θυμάσαι. Παλμός 98,3. Η καλύτερη ελληνική μουσική.

0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάνδια. Επισκέψου την Κάνδια στην Κεφαλονιά, στην οδό Δεβοσέτου 4 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάνδια. Wake up in the Mediterranean.
1: Τι έχουμε εδώ?
2: Πήρε νερό.
1: Νερό? Αδελφοί, έκτακτο περιστατικό. Φέρτε το μέσα.
2: Συγγνώμη, για κινητό μιλάμε.
1: Ναι, το γνωρίζω, κυρία μου. Στο Dr. Phone όμως δεν κάνουμε απλώς επισκευές. Σώζουμε συσκευές. Α, και εκτυπώνουμε την αγαπημένη σας φωτογραφία ή σχέδιο σε θήκη. Αδελφοί, γρήγορα, γρήγορα. Χάνουμε τον ασθενή. Τη συσκευή. Τώρα, αν θέλετε, βέβαια, έχουμε και καινούργια κινητά. Ουδείς αντικατάστατος, το ξέρω, αλλά και το νέο είναι ωραίο.
3: Dr. Phone. Το κινητό σου στα καλύτερα χέρια. Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο, 9 με 2.30. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 9 με 2.30. Και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Στις Ιτεμπόρων 44.
4: Ήρθες. Καλώς τον.
5: Πω, πεινάω σαν λύκος. Πού έχει φαγητό?
4: Στην κατσαρόλα.
5: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια.
4: Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα. Όλα θα τα βρεις στην κατσαρόλα.
5: Άρη γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω.
4: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
5: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
4: Καλυψούς Βεργωτή 3, Αργοστόλη.
5: Τηλέφωνο 26710-24300.
4: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την κατσαρόλα.
6: Μπαμπά, κοίτα αυτά τα λάστιχα Goodyear. Φρενάρουν σούπερ και δεν κάνουν θόρυβο.
7: Τι είπες, αγόρι μου?
6: Goodyear, μπαμπά. Και αυτό εδώ κάνει και πολύ μεγάλη οικονομία καυσίμου.
7: Και πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά?
6: Μα τα γράφει επάνω, ρε μπαμπά.
8: Με τη νέα ετικέτα των ελαστικών απαιτήστε ποιότητα. Επιλέξτε Goodyear. Goodyear. Made to feel good.
9: Ελαστικά Κονταράκης. Επίσημο μέλος δικτύου συνεργατών Goodyear Dunlop. Κρανιά, Αργοστόλη.
10: Ρέση, το Λουκουμάνια πού πήγε? Εξαφανίστηκε?
11: Δεν εξαφανίστηκε, εξελίχθηκε.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
10: Τι λες τώρα?
11: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
10: Κρέμα μία.
11: Η συνέχεια του Λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
10: Και delivery μέσω eFood και Wolt και στο 26 710 22 237.
11: Κρέμα μία.
10: Στην Αντώνη Τρίτσι 64.
11: Η απόλαυση ανεβαίνει επίπεδο.
12: Καλημέρα, πατριώτη. Για Βασιλάκη, καλά πάω?
11: Οπ, καλημέρα, καινούριος. Δεν σε έχω ξαναδεί.
12: Δεν μου λες πριν να αρχίσουμε?
11: Τι να αρχίσουμε?
4: Συγγνώμη.
12: Αρχίσαμε.
4: Καλημέρα, τι κάνεις?
11: Εγώ καλά είμαι. Εσείς όλοι στο λεωφορείο για τον Βασιλάκη?
4: Ναι, ναι, στο Βασιλάκη.
12: Στο Βασιλάκη πάμε.
4: Θέλουμε να δοκιμάσουμε αρωματικά κρασιά, ξεχωριστά λικέρ, βραβευμένο ελαιόλαδο και παραδοσιακά γλυκά.
11: Διαβασμένους σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάτε ίσια, λίγο δεξιά, τρία αριστερά και φτάσατε.
12: Οδηγέ, φύγαμε. Ο Βασιλάκης περιμένει.
13: Ρε, τι τραβάμε κάθε χρόνο.
11: Έκθεση ποτοποιίας, συνοποιίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η γεύση που γίνεται εμπειρία. Στην πλατεία Πεσόντων, μέσα στα όμορφα βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26 710 86 344.
4: Βασιλάκης. Δεν είναι στάση. Είναι προορισμός.
8: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στην τσερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12.30 το μεσημέρι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 26 74 0 81 262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
0: Τώρα στην Βέστα θα βρείτε το πλήρες kit αυτοκινήτου με πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 1 και 2 κιλών, τρίγωνο, φαρμακείο DIN 13164 και γυλαίκο άμεσα διαθέσιμο και εναρμονισμένο με τη νέα νομοθεσία και έτοιμο να σας προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε μετακίνηση.
14: Vesta. Εγγύηση και στην μετακίνηση. Τα προϊόντα του kit αυτοκινήτου πολλούνται και μεμονωμένα.
15: Take a break. Χαλάρωσε.
16: Χαλάρωσε.
15: Take a swim. Ζήσε το καλοκαίρι.
16: Take your time.
15: Venus Beach Bar. All Day Escape. Εκεί που κάθε μέρα κυλάει όμορφα με καφέ, σνακς, παγωμένα ροφήματα, ποτά και κοκτέιλς δίπλα στο κύμα. Venus Beach Bar. Ο ιδανικός χώρος και για τα δικά σας ξεχωριστά events. Παραλία τραπεζάκι και φαλονιά. Καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνο 6972-568-924. Venus Beach Bar.
17: Τι έπαθες βρε, η μέση σου.
18: Άστα να πάνε. 30 χρόνια τώρα με τον Σπύρο, τόσες σκούπες, λίγο το έχεις.
17: Άντε βρε και πήγα να σε πάρω στα σοβαρά.
18: Βωνάμε, βωνάμε. Θα βωνέσετε. Και αν θέλετε να γιάνετε, ελάτε στο Σπύρο να φάτε κανένα καλαμάκι, κανένα μπιφτεκάκι, κάμια πασετούλα. Να σηκώσετε και κάμια κούπα. Γιατί με τέτοια παρτάλια που πήρατε πάλι, ούτε σφινάκι δεν σε βλέπω να σηκώνεις.
19: Είναι βαριά η κούπα.
20: Ψητοπολείο ο Σπύρος. Ο πρωταθλητής της γεύσης κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να μετράει κούπες στο Αργοστόλι, στη Λεωφόρο Βεργωτή και Δεβοσέ του Γωνία. Και delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 το βράδυ στο 26710-25139.
18: Παίζει καλή μπαλίτσα.
19: Είναι βαριά η κούπα.
21: Και μην ξεχνάτε, στο ψητοπολείο του Σπύρου θα βρούμε πάντα όλα τα ψητά. Γύρω σκαλαμάκια, μπιφτέκια, λουκάνικα και κοντοσούβλι με σούπερ νοστιμιά.
22: Τι ωραία που μυρίζει, ψήνεις ψωμί.
23: Βέβαια, και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις.
22: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές. Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί.
23: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού.
22: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίες ψωμιού με προζύμι.
23: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ζέα.
22: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
23: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
22: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
23: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
22: Τηλέφωνο 2671-102-639.
23: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.
14: Εσύ τι γνωρίζεις πραγματικά για τα ωφέλη του φυτού της κάναβης, τα έλαια CBD, τα αφεψίματα, τα καλλιντικά? Τώρα μπορείς να ενημερωθείς και να τα δοκιμάσεις όλα στο ολοκένουργιο CBD Oil Shop που επιτέλους έφτασε και στο νησί. Μια δημιουργία του κεφαλονίτη επιχειρηματία Σπύρου Λουκάκη. Μάθε όλες τις ευεργετικές ιδιότητες που προσφέρει αυτό το τόσο παρεξηγημένο φυτό της κάναβης στο ολοκένουργιο CBD Oil Shop στην Κεφαλονιά. Αγγελοδιονύση Δεμπόνου 8, Αργοστόλη. Γιατί η λύση είναι στη φύση.

0: Από ένα απλό μερημέτι μέχρι τις πιο απαιτητικές εργασίες, Μόντα Κεράμικα. Είμαστε δίπλα σε κάθε βήμα της κατασκευής ή της ανακαίνησης του σπιτιού σας με ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης, έπιπλα μπάνιου και είδη γηινής, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα στα Ραζάτα. Δίπλα σε κάθε σας βήμα. Τηλέφωνο 26710-24-227.
1: Το γυαλί βρήκε το μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα κάνουν το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοϊχομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοϊχομονωτικά κρύσταλλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας αλοπινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Βιπέργου Στολίου. Τηλέφωνο 26710-24430.
2: Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκύλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974-58-1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. ΕΚΟ Επτάνησος. Μονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση σιδήρου, μετάλλων, αλουμινίου, χαλκού, μπρούτζου. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, διαγραφές αυτοκινήτων. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για ανακύκλωση, η ΕΚΟ Επτάνησος έχει τη λύση. ΕΚΟ Επτάνησος. Στα Κουκολάτα, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28408. ΕΚΟ Επτάνησος. Ανακυκλώνουμε σήμερα, ζούμε καλύτερα αύριο.
3: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας τα περάματα πιλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπολείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710-22567. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
4: Με την παρέα όταν βγεις, θέλεις να γλεντήσεις. Να φας ψητά στα κάρβουνα και με κρασάκι να τα σβήσεις. Παίρνε από το ψιστήρι που έχει όλες τις λύσεις. Καθόλου μην το σκέφτεσαι. Μην κάθεσαι, θα αργήσεις.
5: Τι είπε ο ποιητής?
4: Ψιστήρι λέμε.
6: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
4: Γύρω ψητοπολείο το ψιστήρι. Ένα, γύρος, σουβλάκια, παϊδάκια. Κοντοσούβλια και εκλεκτά ψητά στη σούβλα. Όλα τα ψητά στα κάρβουνα. Και άλλα εκλεκτά, μπέργκερ, μακαρονάδες, σαλάτες και ορεκτικά. Αυθεντικές γεύσεις της κεφαλονίτικης παραδοσιακής κουζίνας. Ανοιχτά από τις 4 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία Λακύθρας. Delivery και take away στο 26710-29977.
5: Έγραψες.
7: Φεύγουμε.
8: Τα πήρες όλα, ε?
9: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
10: Συγγνώμη.
7: Φεύγουμε.
8: Τα πήρες όλα, ε?
9: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.

0: Μάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Έρχεται το αφεντικό! Θα φάμε! Θα φάμε! Θα φάμε!
2: Σιγά, Χρυσέ μου, μη κάνεις αγουρούνι!
1: Μα, είμαι γουρούνι!
2: Α, ναι, το ξέχασα! Τρέμπαναλ! Καμιά ιδέα θα έφερε πάλι! Αντί να πάει στον Κολέμι να πάρει καμιά τροφή της προκοπής! Αλλά τι περιμένεις, δεν είναι όλοι γάτες!
3: Για πελάτες, γάτες, Γκολέμις. Ζωοτροφές εξαιρετικής ποιότητας. Κατάλληλες για κατοικίδια, αλλά και ζώα παραγωγής με διανομή στο χώρο σας.
4: Ζωοτροφές Γκολέμις. Σόλωνος Γαλιατσάτου 2. Τηλέφωνο 26713-013-54.
5: Ποτέ το καλοκαίρι δεν ήταν τόσο απολαυστικό. All day seaside bar. Τρατάμεντο. Αυτή είναι η καλοκαιρινή σου επιλογή. Μα τι να θες, δροσιστικά κοκτέιλς, μεσογειακοί μεζέδες, εκλεκτά ποτά και φυσικά καλή διάθεση. Σε μια όαση δροσιστικά.

0: Εδώ και χρόνια διδάσκουμε υπευθυνότητα και συνέπεια σε κάθε πρόβλημα του οχήματός σας. Ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες. Εγκατάσταση. Επισκευές πάντος τύπου μόνο στη Μαρκέτο Στιμ. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28963 και στο marketostim.gr. Νιώσε τη διαφορά.
1: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratos.home.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
2: Τώρα θερινές εκπτώσεις έως 50% σε επιλεγμένα είδη.
0: Τα πουλά τα Σάμις, εκεί που η όρεξη ανοίγει από τη μυρωδιά. Στην ταβέρνα ο Σταύρος, το αρνί στη σούβλα γυρίζει σιγά και μερακλείδικα. Το γουρουνόπουλο απ' έξω τραγανό και από μέσα λουκούμι. Το κοκορέτσι μοσχοβολά και το χοιρινό κοντοσούβλι σε κάνει να θέλεις να ξανάρθεις. Η κεφαλονίτικη κρεατόπιτα σπιτική, παραδοσιακή όπως τα παλιά τα χρόνια. Τα παϊδάκια και το κεμπάπ πρόβατο ζυμωμένο στο χέρι και άλλα ψητά της ώρας για κάθε μερακλή. Ταβέρνα ο Σταύρος, στα πουλά τα Σάμις. Ανοιχτά καθημερινά από τις 5 το απόγευμα. Τηλέφωνο 6984-023-607. Η παράδοση ποτέ δεν ήταν πιο νόστιμη.
3: Yamaha σημαίνει δύναμη, ταχύτητα, ελευθερία. Και Yamaha Lascaratos σημαίνει αξιοπιστία. Όλα τα μοντέλα της μεγαλύτερης εταιρείας στο χώρο του δικύκλου και όχι μόνο. Εμπορία μοτοσυκλετών, μηχανών θαλάσσης και jet ski. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο με το πιο έμπειρο προσωπικό για να μην σταματάς πουθενά. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και αξεσουάρ. Yamaha Lascaratos. Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο δρόμο Διπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6970-321-694. Yamaha Lascaratos. Νιώσε την πολυτέλεια σε ξηρά και θάλασσα.
4: Ζήσε τη μοναδική εμπειρία της

0: καθημερινά.
1: Από Δευτέρα έως Παρασκευή.
0: Συντονιστείτε στο Daily Couscous
1: με τον Παναγιώτη Σίμω
0: και την Ηλένη Williams στον Παλμό 98,3. Μία με 3 το μεσημέρι.

Φέτος γινόμαστε πιο προσεκτικοί. Φέτος οδηγούμε με περισσότερη ασφάλεια για εμάς και τους γύρω μας. Μία προσφορά από τον Παλμού 983 και τη Λέσχη Αυτοκινήτου Κεφαλονιάς.

0: Απογειώστε την επιχείρησή σας με τεχνολογίες αιχμής. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και digital marketing. Στη Hotel Way αναλαμβάνουμε πλήρως τη μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με εφαρμογές της Epsilonet, την κατασκευή σύγχρονων και δυναμικών ιστοσελίδων που ξεχωρίζουν, την εγκατάσταση δικτύων Wi-Fi υψηλής απόδοσης. Διαχειριζόμαστε τις online κρατήσεις σας και την πολιτική τιμών. Hotel Way. Οι υπηρεσίες τεχνολογίας που απογειώνουν την επιχείρησή σας. Νάπιερ Αργοστόλη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 710 22000. Website www.hotelpavlaway.gr.
1: Το Locksmith Κλειδαράδικο βρίσκεται τώρα σε νέα διεύθυνση.
2: Μεταφερθήκαμε.
3: Locksmith Κλειδαράδικο.
1: Τώρα σε νέα διεύθυνση με νέο κατάστημα και ακόμα περισσότερες υπηρεσίες.
3: Στη Λεωφόρο Κεφαλίνων 49.
2: Πού είπες?
3: Στον Περιφερειακό ντε. Τηλέφωνο 26 710 28 884. Και με απλά πάρκινγκ.
4: Το παλιό δεν σημαίνει ξεπερασμένο. Με τη σωστή φροντίδα μπορεί να γίνει ξεχωριστό. Μάκης Βαλτσαβιάς. Λούστρα, αναπαλαιώσεις, συντηρήσεις επίπλων. Λάκες, βερνίκια και σε καινούριες κατασκευές. Ανανεώστε την εικόνα των παλιών σας επίπλων με τη φροντίδα που τους αξίζει. Φρεσκάρετε το χρώμα τους και δώστε τους χαρακτήρα. Αλλάξτε τον τρόπο που τα βλέπετε. Μάκης Βαλτσαβιάς. Για το σπίτι, αλλά και το τουριστικό σας κατάλημα, γιατί κάθε επαγγελματική φιλοξενία κρίνεται στη λεπτομέρεια. Και η λεπτομέρεια ξεκινά από τα έπιπλα. Μάκης Βαλτσαβιάς. Στον πρώτο δρόμο Βιπέα Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6979-055-106.
0: Η εταιρεία Vieco είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον χώρο των ξύλινων γερμανικών και ενεργειακών κουφωμάτων. Με σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές και με ειδικότητα σε διατηρητέα κτίρια, σας εγγυάται συνέπεια στην παράδοση, ποιότητα και φινέτσα, συνοδευόμενα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Θα μας βρείτε στον πρώτο δρόμο της Βιπέα Αργοστολίου και στο site vieco.gr. Υπεύθυνος πωλήσεων Λεωνιδάκης Χάρης. Τηλέφωνο 6937 1722 12.
5: Ξέρετε τι λένε, οι σωστοί συνεργάτες κάνουν τη διαφορά. Και στην εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτη φροντίζουμε τους επαγγελματίες της Κεφαλονιάς όπως φροντίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Αντιπροσωπεύουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν όπως την πύρα Έζα από την ελληνική ζυθοποιία Αταλάντης και σε draft με το καλύτερο ανταποδοτικό πρόγραμμα στην αγορά. Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι, τον καφέ Κίμπο, τα αναψυκτικά Κλιάφα, τους σπιτικούς χυμούς Γιαγιά μας που είναι γεμάτη γεύση και νοσταλγία και φυσικά όλα τα αλκοολούχα ποτά. Εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτης. Γρήγορη διανομή και έγκαιρη παράδοση σε όλη την Κεφαλονιά. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής στη Βιπέα Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26713-02-104.
6: Ήρθες, καλώς τον.
7: Πω πω, πεινάω σαν λύκος. Πού έχει φαγητό?
6: Στην κατσαρόλα.
7: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια.
6: Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα. Όλα θα τα βρεις στην κατσαρόλα.
7: Άρε γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω.
6: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
7: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
6: Καλυψούς Βεργωτή 3, Αργοστόλη.
7: Τηλέφωνο 26710 24300.
6: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την κατσαρόλα.

0: τα καταστήματα Yupi, η ζωή είναι ποδήλατο. Τα καλύτερα μοντέλα ποδηλάτων σε τιμές Yupi.
1: Ποδήλατο από τα Yupi!
2: Για να κάνεις ρούπι.
0: Yupi. Κοκκύλια, αργοστόλη, κεφαλονιά.
3: Η δύναμή του προέρχεται από την ποιότητα των ανταλλακτικών του.
4: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Εξειδικευμένος επισκευαστής Citroën και Peugeot.
5: Για να είναι πάντα το αυτοκίνητό σας γρήγορο και ασφαλές.
4: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Σέρβις, φανοποιία, ανταλλακτικά σε όλα τα μοντέλα Peugeot και Citroën.
6: 50 χρόνια συνέπεια και εξυπηρέτηση.
4: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Χαράλαμπος Παπαδάτος.
5: Στη Βιπέ Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26 710 94 090.
7: Αδε σούπα, έβαλα panic button.
8: Πάνικ εννοείς.
7: Πανίκ εννοώ. Πρόσεξε, πες ότι με έπιασε μια λιγούρα. Πατάς εδώ και τσακ, πανίκ. Ή πες ότι περιμένουμε καλεσμένους και δεν πρόλαβες να μαγειρέψεις. Τσακ, πανίκ. Πες ότι μας φέρνει φαγητό η μάνα σου.
8: Ρε Γιώργο.
7: Έχεις δίκιο, καλύτερα να πάω από εκεί. Κάτσε εσύ με τη μάνα σου. Και αν με χρειαστείς κάτι, ξέρεις. Τσακ, πανίκ.
8: Πίνασες.
7: Έλα στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, στην πλατεία Βαλιάνου και τσακ, είσαι στο πανίκ.
8: Απόλαυσε σουβλάκια, γύρο, μπέργκερ, πίτσα και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου στο Τζακ Μπαμ. Τηλέφωνο 26710 275 75.
9: Ποτέ το καλοκαίρι δεν ήταν τόσο απολαυστικό. All day seaside bar, Tratamento. Αυτή είναι η καλοκαιρινή σου επιλογή. Μα τι να θες, δροσιστικά κοκτέιλς, μεσογειακοί μεζέδες, εκλεκτά ποτά και φυσικά καλή διάθεση. Σε μια όαση δροσιάς που περιμένει να την ανακαλύψεις. All day seaside bar, Tratamento. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
10: Μαέστρο Τζοβάνι, θέλω ένα μπάνιο που να συνδυάζει στυλ και λειτουργικότητα. Υπάρχει.
11: Κάρα μία, το μπάνιο δεν φτιάχνεται για να το βλέπεις. Φτιάχνεται για να το ζεις. Με καθαρές γραμμές, διαχρονικό design και λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στην Αλφα Κάζα θα το καταλάβεις με την πρώτη ματιά. Όλα εκεί μιλάνε με στήλε και κουαλιτά. Καπίσει.
12: Αλφα Κάζα. Μπάνια με υπογραφή αισθητικής και ποιότητας. Πορσελάνα Αλφα Κάζα. Μπάνιο Δάπεδο. Έκτο χιλιόμετρο Αργοστολίου Πόρου, Κεφαλονιά.
11: Το μπάνιο σου πρέπει να έχει ψυχή και λίγο αμόρε.
4: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β' και π' τσόνις όμικρον έψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β' και π' τσόνις όμικρον έψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710 22331. Β' και π' τσόνις όμικρον έψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.

0: Παλμός 983.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Γεια σας, είμαι η Πάολα.
3: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
4: Είμαι η Έλλη Κοκκίνου.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γιαννιάς.
0: Παλμός 983. Όλοι εδώ.

0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Κεφαλονιά, στην οδό Δεβοσέτου 4 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κούκλα, σε μένα μιλάς.
2: Καλά, με το που σε είδα, έκαψα φλάτσα, λέμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πειρασμός. Αχ, να είναι καλά το CARSPA Premium. Με πλύνανε, μου βάλανε κερί, με γυαλίσανε, κάνανε βιολογικό καθαρισμό στο σαλόνι μου και όλα με το χέρι, χωρίς βούρτσα. Αχ, πόσο πιο όμορφη πια, πόσο.
2: Έγινε, κούκλα, τα λέμε.
1: Πού πας?
2: Στο CARSPA Premium. Ρε, μοντελάκι θα γίνω.
1: Μα.
2: Θα ανεβάσω story. Αντέ, για.
3: Για αυτοκίνητα μοντέλα CARSPA Premium. Ανοιχτά καθημερινά, Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στον πρώτο δρόμο Βιπέργο Στολίου. CARSPA Premium. Καθαρό αυτοκίνητο. Είναι στο χέρι μας.
0: Εσύ, τι γνωρίζεις πραγματικά για τα ωφέλη του φυτού της κάναβης, τα έλαια CBD, τα αφεψίματα, τα καλλιντικά? Τώρα μπορείς να ενημερωθείς και να τα δοκιμάσεις όλα στο ολοκένουργιο CBD Oil Shop που επιτέλους έφτασε και στο νησί. Μια δημιουργία του κεφαλονίτη επιχειρηματία Σπύρου Λουκάκη. Μάθε όλες τις ευεργετικές ιδιότητες που προσφέρει αυτό το τόσο παρεξηγημένο φυτό της κάναβης στο ολοκένουργιο CBD Oil Shop στην Κεφαλονιά. Άγγελο Διονύση Δεμπόνου 8, Αργοστόλη. Γιατί η λύση είναι στη φύση.
4: Το άρωμα της θάλασσας, η φρεσκάδα των υλικών και η τέχνη της μεσογειακής κουζίνας σε ένα μοναδικό γαστρονομικό ταξίδι. Van der Rosa Restaurant. Απολαύστε ολόφρεσκα ψάρια, ποιοτικά θαλασσινά και ξεχωριστά πιάτα που δημιουργούνται με μεράκι και αναδεικνύουν τις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου. Van der Rosa Restaurant. Αντώνη Τρίτση 49. Τηλέφωνο 26710-22999. Καθημερινά φρέσκα ψάρια από τα τοπικά καΐκια.
5: Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό και νόστιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να κάνεις τον γύρο της πόλης. Έλα στο γύρο της πλατείας. Restaurant Grill House. Ο γύρος της πλατείας. Φρέσκα και χειροποίητα προϊόντα σε αχτύπητες τιμές. Προσφορές επιληχτά. Πίτσες, μακαρονάδες και παϊδάκια που δεν πρέπει να χάσεις. Μαγειρευτά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ο γύρος της πλατείας. 27 χρόνια. Μονόδρομο στη γεύση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1.30 το βράδυ στην πλατεία Βαλιάνου στο Αργοστόλι. Delivery 12 το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 26710-27027 και μέσω Walt.
6: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο. Step into another world. Βάτσα Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας. From sunrise till late night. Καφές, φαγητό, ποτό. All day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση. Endless summer mood. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. Το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Vatsa Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26710-91-608. Live the vibe. Love the moment.
0: Μη παίζεις με την ασφάλειά σου. Διασφάλεια.
6: 26710-91-608. Live the vibe. Love the moment.
0: Μη παίζεις

0: πυρόσβεσης για ξενοδοχεία και βίλες. Vesta, η μοναδική πιστοποιημένη εταιρεία πυρόσβεσης. Λεωφόρος Βεργωτή 170 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-69790.
1: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνεις επέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores, το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίδες, χρώματα και κόλλες πλακιδίων, μονωτικά και επισκευαστικά υλικά, είδη δόμησης και κυγκαλερίας, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη προστασίας και αυτοκινήτου, αξεσουάρ και αναλώσιμα και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα. Marino Stores, Κούταβος, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.
3: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλοι γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλοι γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710-26041. Αφίλοι γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας. Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ξητά και σούβλα στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψησταριά, πέτρινο σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26710-68068. Πέτρινο σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου.
4: Το Meeting Point του καλοκαιριού. Ypsilon Cocktails. Από το πρωί με καφέ και σπιτική λεμονάδα μέχρι αργά το βράδυ με τα πιο ιδιαίτερα και γευστικά cocktails. Summer Mood. Fresh Vibes. Signature συνταγές και κρύα κουζίνα. Ypsilon Cocktails. Από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ. Ιωάννου Μεταξά και 21 Μάη. Αργοστόλη. Απέναντι από το λιμεναρχείο. Takeaway ή delivery μέσω Walt. Τηλέφωνο 26710-23183. Ypsilon Cocktails. The taste of summer days and nights.

Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μαρκογλου και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη μιξάρω για την Κεφαλονιά. Και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη μιξάρω για την Κεφαλονιά. 6 με 8 το βράδυ μέσα από το νούμερο 1 ραδιόφωνο. Παλμός 983.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε αυτής της εβδομάδας, στο φινάλε αυτού του μήνα, αλλά όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
1: Και στο φινάλε της ζωής μας θα φτάσουμε σε λίγο, έτσι όπως πάμε εδώ πέρα.
0: Ντροπή σου να μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Εγώ αυτό έχω να πω.
1: Έχεις απόλυτα.
0: Η Λένα Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης όμως κάτω ακριβώς απέναντι μου και μου έχει φέρει κάτι γλυκάκια εδώ πέρα. Και δεν θα βγω στην παραλία.
0: Μασούτης, Μασούτης, εγγύηση. Mr. Grand, Μασούτης από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές. Μασούτης, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία αγοράζεις στην καλύτερη τιμή, με την καλύτερη ποιότητα. Εγώ τρελαίνομαι για αυτά τα μπισκότα κανέλας. Σας το λέω πραγματικά, φάτε, θα πάτε σοκ. Είναι ό,τι καλύτερο.
1: Αν μπαίνετε όμως και εγώ, γι' αυτό δεν πάω στο Μασούτη και κάνω τα orders πολλές φορές. Ξέρεις γιατί? Γιατί παίρνω αυτά που στην πραγματικότητα. Γιατί άμα πάω εκεί πέρα.
0: Στην πραγματικότητα.
1: Παίρνω και μια σακούλα γλυκά. Όπως καλό μου έχει φέρει εδώ πέρα τα μπισκότα κανέλα. Και δεν μπορώ.
0: Τα πράγματα είναι διαφορετικά. Λοιπόν, έχουμε να πούμε ότι ο Μασούτης είναι στην παρέα μας. Εσείς είστε στην παρέα μας. Οπότε είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε αυτή την Παρασκευή, αυτό το φινάλε αυτής της εβδομάδας. Και να προχωρήσουμε τη ζωούλα μας για τον Αύγουστο που έρχεται. Αυτή είναι η Ελένα Ζευγαρά.

0: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, είμαστε στις επάλξεις. Είμαστε για όλα αυτά που θέλεις να ακούς, για όλα αυτά που θέλεις να μάθεις. Είμαστε και παντός καιρού.
1: Ακριβώς. Και σας θέλουμε και εδώ μαζί σε αυτή την τρέλα. Είστε συνοδοιπόντρες.
0: Συνοδοιπόροι.
1: Ακριβώς. Ευχαριστώ, Παναγιώτη μου. Είστε συνοδοιπόροι λοιπόν στην τρέλα μας και στην παρανοιά μας, αλλά είστε και συνοδοιπόροι, παιδιά, στις επιτυχίες.
0: Και σε αυτό το μουσικό ταξίδι της επιτυχίας που κάνουμε.
1: Και πες μου.
0: Υπεύθυνοι είμαστε, καρδιά μου και εγώ. Στέλλα καλή και επιστρέφουμε.

0: Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Πάνος Κιάμος, ο οποίος νομίζω εκτός την συναυλία που έδωσε στο Βεάκιο, θα κάνει άλλη μια συναυλία στις 16 του Σεπτέμβρη,
1: ναι,
0: στη Μονή Ναζαριστών στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη. Και πάρα θα επιστρέψει, πιστεύω, πολύ σύντομα και σε μαγαζιά.
0: Θα επιστρέψει. Τον Οκτώβρη.
1: Ναι, ναι, εδώ το, αυτό. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς λεπτομέρειες.
0: Εγώ ξέρω, αλλά δεν είναι τώρα για να
1: ακυρώσω.
0: Όχι, δεν λέω. Δεν κατάλαβα.
1: Ανίτα μου.
0: Κάνε μου μήνυση.
1: Θα σου κάνω μήνυση.
0: Κάνε μου μήνυση. Κάνε μου μήνυση.
1: Εντάξει,
0: αν μπορείς, κάνε μου μήνυση.
1: Κάνε.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

0: Daily Couscous. Δύο τροχοί, ένα όνομα. Γασπαράτος. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, διάγνωση και σέρβις σε όλα τα μοντέλα Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Αποκτήσε σήμερα το μοντέλο που επιθυμείς. Βρες όλα τα ανταλλακτικά του και εξασφάλισε εγγυημένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γασπαράτος. Επίσημος αντιπρόσωπος Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Με δύο καταστήματα. Γασπαράτος Γεώργιος, Βιπέ Αργοστολίου, πρώτος δρόμος. Τηλέφωνο 26710-24241 και Γασπαράτος Οδυσσέας, Γεωργική Σχολή 1. Αργοστόλη, τηλέφωνο 26710-26101.
1: Yamaha σημαίνει δύναμη, ταχύτητα, ελευθερία. Και Yamaha Lascaratos σημαίνει αξιοπιστία. Όλα τα μοντέλα της μεγαλύτερης εταιρείας στο χώρο του δικύκλου και όχι μόνο. Εμπορία μοτοσυκλετών, μηχανών θαλάσσης και jet ski. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο με το πιο έμπειρο προσωπικό για να μην σταματάς πουθενά. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και αξεσουάρ. Yamaha Lascaratos. Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6970-321-694. Yamaha Lascaratos. Νιώσε την πολυτέλεια σε ξηρά και θάλασσα.
2: Ζήσε τη μοναδική εμπειρία της Yamaha.
3: Το σύστημα Setpecat ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η Setpecat αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη Sevpecat στο sevpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
5: Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλα στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψησταριά, πέτρινο σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26710-68068. Πέτρινο σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου.
0: Βάλε μπρος με αέριο κίνησης από τον Λιωσάτο. Ελλήν Λιωσάτος Αθανάσιος. Κινήσου οικονομικά, αποδοτικά και με απόλυτη σιγουριά. Κορυφαίας ποιότητας αέριο κίνησης για δυναμικές επιδόσεις, καθαρότερη καύση και απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Για εσένα που ζητάς περισσότερα από τον κινητήρα σου χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα. Και φυσικά, Amolive Unleaded Crystal Next και Diesel Crystal Next για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Πρατήριο καυσίμων Ελλήν Λιωσάτος Αθανάσιος. Καθαρή ενέργεια, ισχυρές επιδόσεις. Στην Κρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-25822. Γεμίζεις με Ελλήν. Κινείσαι πιο έξυπνα.
6: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την Ψησταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στην τσερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12.30 το μεσημέρι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 26740-81262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
7: Τι ωραία που μυρίζει! Ψήνεις ψωμί!
8: Βέβαια! Και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις.
7: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές. Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί.
8: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού.
7: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίες ψωμιού με προζύμι.
8: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ΖΕΑ.
7: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
8: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
7: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
8: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
7: Τηλέφωνο 2671-102-639.
8: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.
3: Στα πουλά τα Σάμις, εκεί που η όρεξη ανοίγει από τη μυρωδιά. Στην ταβέρνα ο Σταύρος. Το αρνί στη σούβλα γυρίζει σιγά και μερακλείδικα. Το γουρουνόπουλο απ' έξω τραγανό και από μέσα λουκούμι. Το κοκορέτσι μοσχοβολά και το χοιρινό κοντοσούβλι σε κάνει να θέλεις να ξανάρθεις. Η κεφαλονίτικη κρεατόπιτα σπιτική, παραδοσιακή όπως τα παλιά τα χρόνια. Τα παϊδάκια και το κεμπάπ πρόβατο ζυμωμένο στο χέρι και άλλα ψητά της ώρας για κάθε μερακλή. Ταβέρνα ο Σταύρος, στα πουλά τα Σάμις. Ανοιχτά καθημερινά από τις 5 το απόγευμα. Τηλέφωνο 6984-023-607. Η παράδοση ποτέ δεν ήταν πιο νόστιμη.
9: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας στα περάματα Πιλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπολείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710-22567. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
3: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Αχ, το κόντεψα να σκοτωθώ. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε τελείωμα μήνα, 31 του Ιούλη. Τελείωμα εβδομάδα. Όλα τελειώνουν. Και όλα τελειώσαν. Δίχω μια λέξη που να έχω φταίξει, έρωτα. Σήμερα λέω εγώ throwback,
1: Ναι, το έχεις βρει.
0: Όχι, δεν το έχω βρει.
1: Δεν το έχεις βρει.
0: Αλλά θα το βρω.
1: Ψάξε τώρα εκεί μέσα σε όλα τα, μέσα σε όλα τα μηνύματα. Στον καθρέφτη στα δίκα σου. Αυτό.
0: Όχι.
1: Ή άλλο έλεγες εσύ.
0: Ναι.
1: Ποιο.
0: Του Δάντη.
1: Του Δάντη, βέβαια. Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και όταν δεν θα σ' αγαπάω πιο πολύ. Ευχαριστώ.
0: Μην ουρλιάζεις το μικρόφωνο.
1: Δεν μπορώ.
0: Μα φωνάζεις. Μα φωνάζεις όμως. Δεν φωνάζουμε.
1: Δεν φωνάζουμε.
0: Δεν το ξεχνάς. Σαφάρι, Real Ελληνίδου και επιστρέφουμε.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ. Δεν ξέρω πού βρίσκεσαι. Δεν ξέρω αν έχεις βρει τον έρωτα της ζωής σου. Δεν ξέρω αν έχεις βρει τον καλοκαιρινό σου έρωτα.
1: Μη σου έχω ξαναπεί, μην προτρέψεις τον κόσμο να
0: κάνει. Γιατί ρε φίλε, όχι. Εγώ θα προτρέπω τον κόσμο να κάνει ό,τι θέλει για να περνάει καλά.
1: Άλλο το να κάνει ό,τι θέλει για να περνάει καλά. Και άλλο να τον προτρέψεις να παίζει με τα μούτρα με καλοκαιριάτικα μέσα στους έρωτες. Αφού ξέρεις ότι το χειμώνα δεν είναι έτσι. Καλά, δεν λέω. Ευχαριστώ. Βρήκα κάθε μου να συμφωνήσω.
0: Μάλιστα. Εγώ θέλω να πω ότι να ζήσετε το κάθε σας στιγμή σε αυτό το καλοκαίρι.
1: Κάθε μας
0: στιγμή μια γιορτή που το λέγεται. Ανακοινώθηκε το Voice, δεν το είπαμε αυτό. Οι τέσσερις κριτές παραμένουν οι ίδιοι και αλλαγή μόνο στην παρουσίαση. Δεν την κάνει ο Γιώργος Καπουτζίδης, αλλά την κάνει ο Γιώργος Λιανός.
1: Αλήθεια!
0: Ναι.
1: Μίλησε μου!
0: Τι μίλησε μου, έχει βγει εδώ και δύο εβδομάδες.
1: Συγγνώμη, αλλά απέχω πολύ από τα τηλεοπτικά. Εν τω μεταξύ ήμουν μαζί με μια φίλη μου τώρα. Κάθε το πώ κασίλα μου. Ήμουν μαζί με την Ελένη και πίναμε καφέ.
0: Βουλγαράκι.
1: Ναι. Και έτσι όπω είμαστε απ' έξω πια από το βλέπω τη τηλεόραση, κάπω λίγο τρίβαμε τα χέρια μα και γελούσαμε πάρα πολύ για όλο αυτό το πατακλάμ που γίνεται με την τηλεόραση.
0: Αυτή τη στιγμή να ξέρει γενικότερα γίνεται στην τηλεόραση τη Παλαβή στο Ράσο. Το μάλε βράσε, δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει. Λογαριασμό, Κατερίνα Λιώργη και επιστρέφουμε.

0: τέλει κοκκίνο, ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου. Για σένα τώρα που μόλις συντονίστηκες.
1: Βέβαια.
0: Είσαι λίγο πριν φτάσουμε στη μέση. Ακριβώς. Είσαι σε ένα κομβικό σημείο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι τη υπόθεση και τη διάθεση. Λοιπόν, τι θέλω να σου πω.
1: Παρακαλώ, είμαι όλη αυτιά. Για το τηλεοπτικό μου αλευράσι, τι έχεις να μου πεις. Έχεις τόσους φίλους που είναι στη τηλεόραση πάνω. Γιατί μου, γιατί δεν ανοίγεις εδώ τα χαρτιά σου.
0: Περιμένω να μπορούν στην εκπομπή να τα ανοίξουν οι ίδιοι τα χαρτιά. Να ανοίξουν το στόμα του, να τα πούνε όλα όπως πρέπει.
1: Ποιος θα έρθει.
0: Θα έρθει, ρε.
1: Ποιος.
0: Θα έρθει.
1: Ποιος.
0: Ένας φίλος μου.
1: Ποιος.
0: Και πιο πολύ φίλος.
1: Σίγουρα όχι.
0: Σίγουρα ναι.
1: Θέλω να δω τη χαρτιά θα ανοίξει.
0: Δεν κατάλαβες. Θα τα βγάλω όλα τα άπλυτα στη φόρα.
1: Όπου κρίμα.
0: Τι κρίμα.
1: Είναι πολλά. Σε δύο μέτρα και έχεις μια καρδιά από πέτρα.
0: Τι είναι αυτό.
1: Κρίμα, κρίμα, κρίμα που σ' αγάπησα τρέλα. Δεν το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Αλήθεια. Το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Συνέχισε και θα το βρω και θα σου πω.

0: Daily Couscous.
1: Επιδιόρθωση και βελτίωση του αυτοκίνητου σας. Μόνο στον ειδικό. Παντός τύπου επιδιορθώσεις και ανακατασκευές. Σε μίζες. Δυναμό για κάθε τύπο οχήματος με εγγύηση ποιότητας και υπευθυνότητας. Μόνο στην Electro Team Marketos. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-0-28963 και στο marketosteam.gr. Νιώσε τη διαφορά.
2: Εμείς έχουμε τόσο φρέσκα κρέατα που μιλάνε. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Και παράδοση στο σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 26710-22795. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Σιτεμπόρων 65 στο Αργοστόλι.
3: Τώρα και delivery από την Wallet.
4: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
5: Τώρα θερινές εκπτώσεις έως 50% σε επιλεγμένα είδη.
6: Ο ροζ κόσμος του Beauty Bar άνοιξε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ελένη Σουβάνου Beauty Bar, στο κέντρο του Αργοστολίου. Μαθήματα, προϊόντα και υπηρεσίες επαγγελματικού μακιγιάς, βραδινό αλλά και νηφικό μακιγιάς από ένα έμπειρο προσωπικό που σε περιμένει για να εφαρμόσει τα προϊόντα που χρειάζεται η δική σου επιδερμίδα.

0: pavlacosmetics.gr.
1: Η τεχνολογία αλλάζει. Το ίδιο και εμείς. Στην Κρέλη φροντίζουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά με τα κορυφαία brands. Lizard, Κρέλη, Hager, ABB, Siemens, Legrand, Schneider και Kubalux. Κρέλη. Καλώδια, σωλήνες, πρίζες, ασφάλειες, ταινίες LED και πλούσια γκάμα σε ηλεκτρολογικό υλικό. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, ανοιχτά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 8.30 το βράδυ. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 15 στο Αργοστόλι. Κρέλη. Και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων στο Περιστέρι Αττικής. Και ηλεκτρολογικοί σωλήνες στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής. Και σε 11 σημεία πώλησης σε Αττική, Πάτρα και Φαλονιά.
2: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο. Step into another world. Βάτσα Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας. From sunrise till late night. Καφές, φαγητό, ποτό, all day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση. Endless summer mood. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. Το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Vatsa Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26710-91-608. Live the vibe, love the moment. Ξέρετε τι λένε. Οι σωστοί συνεργάτες κάνουν τη διαφορά. Και στην εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτη φροντίζουμε τους επαγγελματίες της Κεφαλονιάς όπως φροντίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Αντιπροσωπεύουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν όπως την πύρα Έζα από την ελληνική ζυθοποιία Αταλάντης και σε draft με το καλύτερο ανταποδοτικό πρόγραμμα στην αγορά. Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι, τον καφέ Κίμπο, τα αναψυκτικά Κλιάφα, τους σπιτικούς χυμούς Γιαγιά μας που είναι γεμάτη γεύση και νοσταλγία και φυσικά όλα τα αλκοολούχα ποτά. Εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτης. Γρήγορη διανομή και έγκαιρη παράδοση σε όλη την Κεφαλονιά. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής στη Διπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26713-02-104.
3: Αν η υγεία είναι πάνω απ' όλα, τότε η ποιοτική καθημερινότητα είναι το αμέσως επόμενο. Ορθοπαιδικά, ιατρικά, Κουγιανός. Επαγγελματισμός και ασφάλεια σε κάθε έκφανση ζωής που χρήζει προσοχής. Προμηθευτείτε τη μάσκα και το αντισηπτικό σας. Απευθυνθείτε σε εμάς για κρεβάτια νοσηλείας, ηλεκτροκίνητα, αμαξίδια, στρώματα κατάκλυσης αλλά και ανατομικά μαξιλάρια ύπνου. Κουγιανός. Διαθέτουμε συμπυκνωτές οξυγόνου και φιάλες οξυγόνου προς ενοικίαση ή πώληση. Στηρίζουμε οποιαδήποτε ανάγκη για ιατρικά αναλώσιμα. Μεγάλη ποικιλία σε ανατομικά υποδήματα. Συμβασιούχος, πάροχος ΕΟΠΗ. Ορθοπαιδικά ιατρικά Κουγιανός. Σουηδίας 23, Αργοστόλη, έναντι νοσοκομείου. Τηλέφωνο 26 71 02 92 39. Στηρίζει την ποιότητα ζωής σας.
2: Δημιουργήστε το σπίτι των ονείρων σας με τη Μόντα Κεράμικα. Ανακαλύψτε μοναδικά προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βρείτε δεκάδες προτάσεις design για το χώρο σας με έμφαση στη λειτουργικότητα και την αισθητική. Μόντα Κεράμικα. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης. Έπιπλα μπάνιου και είδη γήινης, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα και στο τηλέφωνο 26710-24227. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής, Μόντα Κεράμικα. Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
4: Τι έπαθες βρε, η μέση σου?
5: Άστα να πάνε. 30 χρόνια τώρα με τον Σπύρο, τόσες σκούπες, λίγο το έχεις.
4: Άντε βρε, και πήγα να σε πάρω στο σοβαρά.
5: Πονάμε. Θα πονέσετε. Και αν θέλετε να γιάνετε, ελάτε στο Σπύρο να φάτε κανένα καλαμάκι, κανένα μπιφτεκάκι, κάμια πασετούλα. Να σηκώσετε και κάμια κούπα. Γιατί με τέτοια παρτάλια που πήρατε πάλι, ούτε σφινάκι δεν σε βλέπω να σηκώνεις.
6: Είναι βαριά η κούπα.
7: Ψητοπολείο ο Σπύρος. Ο πρωταθλητής της γεύσης κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει. Να μετράει κούπες στο Αργοστόλι, στη Λεωφόρο Βεργοτή και Δεβοσέ του Γωνία. Και delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 το βράδυ στο 26710-25139.
5: Παίζει καλή μπαλίτσα.
6: Είναι βαριά η κούπα.
8: Και μην ξεχνάτε, στο ψητοπολείο του Σπύρου θα βρούμε πάντα όλα τα ψητά. Γύρους, καλαμάκια, μπιφτέκια, λουκάνικα και κοντοσούβλι με σούπερ νοστιμιά.
9: Εσύ τι γνωρίζεις πραγματικά για τα ωφέλη του φυτού της κάναβης? Τα έλαια CBD, τα αφεψίματα, τα καλλυντικά. Τώρα μπορείς να ενημερωθείς και να τα δοκιμάσεις όλα στο ολοκένουργιο CBD Oil Shop που επιτέλους έφτασε και στο νησί. Μια δημιουργία του κεφαλονίτη επιχειρηματία Σπύρου Λουκάκη. Μάθε όλες τις ευεργετικές ιδιότητες που προσφέρει αυτό το τόσο παρεξηγημένο φυτό της κάναβης στο ολοκένουργιο CBD Oil Shop στην Κεφαλονιά. Άγγελο Διονύση Δεμπόνου 8, Εργοστόλη. Γιατί η λύση είναι στη φύση.
0: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, αυτή είναι η Τυφώνης, αυτή είναι η Αλκατράς, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Ναι. Θες να είναι κάτι σαμίου αυτό, ξέρω εγώ, που σου τραγούδισα τώρα.
0: Αποκλείται να είναι σαμίου και μην το ξέρω.
1: Α, όχι, ναι, αποστολία ζώη.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ μιλάμε τώρα για την ιέρια.
1: Εντάξει, είναι αποστολία ζώη. Το ξέρω ότι θα είμαι σε μια συναυλία τον Οκτώβριο για τα παιδικά χωριά σου και θα είναι και κάτι σαμίου. Και θα τραγουδήσει και κάτι σαμίου.
0: Θα με καλέσετε και με. Πότε είναι?
1: Είναι Οκτώβρη, αρχές Οκτώβρη είναι. Δευτέρα,
0: θέλω να με καλέσετε.
1: Αλήθεια.
0: Αλήθεια με καλέσετε. Είμαι τεράστιο πάνω
1: από τι λίγε. Είναι από τι. Βασικά δεν τραγουδάει έτσι. Το έχει καταλήψει τελείω το.
0: Παιδί μου, το ξέρω. Δεν την είχα πάρει εγώ τηλέφωνο και με σκυλόβρισε που τη είπα να κάνει ένα comeback το 2016 και τότε μετά πήρα τον Δημήτρη τον Κόκοτα.
1: Το ξέρω και είναι.
0: Και βγάλαμε το γιατί με τυρανά.
1: Μπράβο. Και είναι από τι λίγε.
0: Ιστορία τη ζωή μου.
1: Είναι από τι λίγε φορέ που θα εμφανιστεί.
0: Αν δεν θε και εσύ να τυρανιέσαι και να βρίσκει τα καλύτερα.
1: Να πα ένα μασούτι τέλο πάντων. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Ξεκινήσαμε από την Άτσα Μίου και κατάλήξαμε στο μασούτι, δεν ξέρω. Σε μένα θα πηγαίνω στο μασούτι κατά πάσα πιθανότητα.
0: Έχει
1: παιδιά.
0: Και κατάστημα που με λιντζερί.
1: Τι?
0: Με λιντζερί.
1: Α, ο μασούτι.
0: Ρούχα. Όχι ο μασούτι, παιδί μου, είσαι μείον το όχι.
1: Έχουμε κάψει κόσμο για κόσμο, ναι. Έτσι. Μου λέω και εγώ, πότε θέλω ο μασούτι κατάστημα με λιντζερί.
0: Όχι, παιδί μου, ο μασούτι είναι εκεί που ξέρει τα καλύτερε τιμέ.
1: Εντάξει, ναι.
0: Προϊόντα ιδιωτική ετικέτα, καλύτερη ποιότητα, στην καλύτερη τιμή και παίρνει και έξτρα πόντου στη Μάσκαρτ. 25 χρόνια Μάσκαρτ, το γιορτάζει, σου δίνει συμμετοχή σε μεγάλου διαγωνισμού. Μην κοροϊδεύει και μην μπερδεύει τον κόσμο. Συμμετοχή σε μεγάλου διαγωνισμού και μεγάλε κληρώσει και για μόλι μαζέψει 200 πόντου στη Μάσκαρτ έχει 6 ευρώ εκτό λογαριασμού. Και θέλει να σε πάω κι αλλού.
1: Πού?
0: Θα σε πάω κι αλλού. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει να βγαίνει κερδισμένο. Ένα είναι ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ.
1: Μην με πα στη Βιοκαρπέτ.
0: Γιατί να μην σε πάω.
1: Προσωπικά. Ενώ φυσική παρουσία με πα. Πήγαινα μου που θέλει.
0: Αλλά μην πάμε μαζί. Γιατί δεν πάμε μαζί.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Μα είμαι τόσο βολικό.
1: Όχι, όχι. Δεν.
0: Οι άνθρωποι με λατρέψανε. Οι άνθρωποι με λατρέψανε. Δεν με κεράσανε καφέ, δεν με κεράσανε νερό.
1: Δεν
0: μου είπαν να θέλω και κάτι άλλο.
1: Ναι, να κοιμηθεί.
0: Τι να κοιμηθώ. Άλλο κοιμότανε.
1: Ποιο?
0: Δε στα βίντεο να δεις, εγώ κοιμόμουν. Εγώ ήμουνα πάρα πολύ συγκεντρωμένος στις μοκέτες, στα χαλιά, στα λευκά ήδη θες. Στα. Πώς τα λένε τα άλλα?
1: Πετσέτες,
0: πάρα πολύ ωραίες πετσέτες. Εμένα μου λένε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ούτε πετσέτα δεν μπορούσες να διαλέξεις.
0: Πήρα.
1: Η πετσέτα που είναι εύκολη. Το ξέρω τι πήρες. Η πετσέτα που είναι εύκολη. Ένα χρώμα. Ένα χρώμα.
0: Άσε μας, ρε κοπέλα μου. Άσε μας, σε παρακαλώ. Λοιπόν, σπάστε τα αυτήν, να σα

0: Σούσουρο, αυτή είναι η Ανδρομάχη. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Γιατί γελάς?
1: Εντάξει. Σούσουρο. Σούσουρο.
0: Μα τι να κάνω.
1: Daily κάτω παυλακού στέλνετε στο Instagram. Daily κουσκούς 2 στο TikTok. Και Daily κουσκούς στο Facebook. Εκεί θέλουμε τα μηνυματάκια σας. Για να μπαίνουμε να βλέπουμε τέλος πάντων τις προτάσεις που το έχετε κάνει για το Daily Throwback. Είσαι έτοιμος?
0: Είμαι έτοιμος.
1: Ναι. Τη σεβαστή την έχεις?
0: Έχω τη σεβαστή.
1: Μπράβο. Δεν είμαι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν έτοιμος και έχει τη σεβαστή.
0: Θέλω
1: είμαι...
0: να πεις που στέλνει ο κόσμος τα μηνύματά
1: πάλι του. Να το πω.
0: Να το πεις πάλι.
1: Πάλι βέβαια. Daily Couscous στο Facebook. Daily κάτω παυλακούς κάτω παυλακούς. Και Daily Couscous 2 στο TikTok. Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: άντρας ή γυναίκα?
0: Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ηλίας Φιλίππου. Του 2000 είναι το τραγούδι αυτό.
1: Του 2000.
0: Ναι. Άντρας καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κοίταξα μέσα στον καθρέφτη και με τρέλαινε.
1: Ναι.
0: Ο καθρέφτης που φτιαχνώσουν όταν βγαίναμε. Φάνηκε το πρόσωπό σου μελαγχολικό.
1: Ναι.
0: Θόλωσα. Γι' αυτό τον κάνω θρύψαλα.
1: Το καθρέφτη, σωρό.
0: Okay. Κοίταξα μες στον καθρέφτη,
1: τον καθρέφτη
0: και είδα εσένα, ναι. Και τα μάτια σου το χρόνο πίσω φέρανε. Χίλιες γνώριμες εικόνες από εμάς τους δυο. Θόλωσα γι' αυτό, τον κάνω θρύψαλα.
1: Καθρέφτης είναι το τραγούδι. Είναι ο καθρέφτης.
0: Λέγε μωρέ.
1: Δεν είναι ο καθρέφτης.
0: Λέγε τι τραγούδι είναι.
1: Λαϊκό.
0: Ναι.
1: Καθώς είναι η Ηλίας Φιλίππου και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Λαϊκό.
0: Ναι.
1: Και το λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος.
0: Όχι. Το 2000 δεν είναι. Ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν έχει βγει στη μουσική.
1: Δεν υπήρχε. Πιο παλιός το λέει. Έχεις καταλάβει ποιος είναι.
0: Τα ξέρει το τραγούδι αυτό η κοπέλα εδώ. Για λέγε εσύ.
1: Ο καθρέφτης δεν είναι το τραγούδι.
0: Άσε το τραγούδι να μας πεις.
1: Είναι το λαϊκό τραγούδι σε όλους μας γνωστό.
0: Γιατί είσαι καθρέφτες, δεν είναι μόνο ένα. Ναι.
1: Δεν του φίβονται λιβωριά ο καθρέφτης.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Όχι, όχι.
0: Στο φίβονται λιβωριά γράφει ο Κυριάκος Παπαδόπουλος και ο Ηλίας Φιλίππου.
1: Όχι, όχι, αυτό λέω. Ούτε του Νίκου Οικονομόπουλου. Πιο παλιός είναι αυτός.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν τραγουδούσε δισκογραφικά.
1: Το ξέρω, αγάπη μου. Το ξέρω. Είναι πιο παλιός, αυτό λέω κι εγώ.
0: Βοήθα, έλα.
1: Βοηθάω.
0: Ναι.
1: Είναι ο. Γνωστό σε όλου.
0: Ναι.
1: Πολύ γνωστό καλλιτέχνη.
0: Ναι, αγάπη μου. Ποιο.
1: Ποιο.
0: Θα πει, εντάξει, κάπου ένα όπα. Για πες.
1: Ναι. Καθρέφτης.
0: Πες ρε.
1: Ποιος είναι?
0: Ναι.
1: Τι είναι, ποιος είναι?
0: Ο Χρήστος Πάζης. Του καθρέφτη τα κομμάτια ένα-ένα μάζεψα και φτιάξα το. Δηλαδή.
1: Κάπου όπα, εντάξει. Στο λέω τόση ώρα, σου δίνω το πάτημα να πεις ότι είναι ο Χριστός και δεν το λες. Δεν το λες. Σου είπα δεν είναι ο Οικονομόπουλος.
0: Αγαπούλα.
1: Σου είπαμε παλιό, παλιό, το λέγαμε εδώ πέρα.
0: Αγαπούλα, πούλα.

0: Αυτό είναι ο Πον, αυτή είναι η Καντάδε. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Φινάλε μήνα, φινάλε εβδομάδα.
1: Φινάλε όλα εμείς εδώ πέρα. Όλα. Φινάλε φιλάκια.
0: Όλα τα πέταξε. Ωραίο throwback αυτό, ο Γιώργος Αλκαίος.
1: Ωραίο.
0: Το θυμάσαι.
1: Ο Γιώργος Αλκαίος που έχει κάνει και επανεμφάνιση τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει βγει πάλι.
0: Και έχει κάνει και συναυλίες κάνει.
1: Κάνει και συναυλίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σταμάτα.
0: Όταν είχα ανέβει για τον Πον στη Μονή Λαζαριστών,
1: ναι.
0: Λίγες μέρες πριν είχε κάνει
1: και ρήμα.
0: Γιώργος.
1: Εγώ τώρα δεν έχω καταλάβει. Έχει επιστρέψει ο Γιώργος Αλκαίος ή απλά κάνει έτσι.
0: Τώρα έχω επιστρέψει. Όχι.
1: Ξέρω,
0: τι είναι, ρε παιδί μου, κάνει κάποια δισκογραφικά βήματα τα οποία δεν έχουν σχέση με το τι έκανε παλιά ο άνθρωπος. Δηλαδή.
1: Τι.
0: Παίρνει το καινούργιο σου τραγούδι.
1: Όχι, δεν ξέρω. Αυτό ρωτάω. Ενώ ότι κάνει κάποιες δισκογραφικές ενέργειες.
0: Εσύ ένας άνθρωπος του ραδιοφώνου.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Έχεις δει να έχει κάνει κάποιες. Γιατί με ρωτάς εμένα, λες και τον τρέχω εγώ τον άνθρωπο.
1: Όχι, ρωτάω γιατί εσύ είσαι και η Wikipedia του. Το έχουμε ξαναπεί αυτό.
0: Αλλά το θέμα δεν είναι τι κάνει. Το θέμα είναι αν αυτό που κάνει το επικοινωνεί στον κόσμο.
1: Αν έχει την ξανά. Ναι, οκ, το ακούω αυτό που λες.

0: Daily Couscous.
1: Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Μονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση σιδήρου, μετάλλων, αλουμινίου, χαλκού, μπρούτζου. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, διαγραφές αυτοκινήτων. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για ανακύκλωση, η ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ έχει τη λύση. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Στα Κουκολάτα, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28408. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Ανακυκλώνουμε σήμερα. Ζούμε καλύτερα αύριο.
2: Α, δεν σου είπα. Έβαλα panic button.
3: Πάνικ εννοείς.
2: Πανίκ εννοώ. Πρόσεξε. Πες ότι με έπιασε μια λιγούρα. Πατάς εδώ και τσακ. Πανίκ. Ή πες ότι περιμένουμε καλεσμένους και δεν πρόλαβες να μαγειρέψεις. Τσακ. Πανίκ. Πες ότι μας φέρνει φαγητό η μάνα σου.
3: Ρε Γιώργο.
2: Έχεις δίκιο. Καλύτερα να πάω από εκεί. Κάτσε εσύ με τη μάνα σου. Και αν μη χρειαστείς κάτι, ξέρεις. Τσακ. Πανίκ.
3: Πίνασες.
2: Έλα στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην πλατεία Βαλιάνου και τσακ, είσαι στο πανίκ.
3: Απόλαυσε σουβλάκια, γύρο, μπέργκερ, πίτσα και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου στο Jack Bam. Τηλέφωνο 26710-275-75.
2: Ρέση, το λουκουμάνια πού πήγε, εξαφανίστηκε?
4: Δεν εξαφανίστηκε, εξελίχθηκε.
2: Δηλαδή?
4: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
2: Τι λες τώρα?
4: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
2: Κρέμα μία.
4: Η συνέχεια του λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
2: Και delivery μέσω eFood και Wolt και στο 26 710 22 237.
4: Κρέμα μία.
2: Στην Αντώνη Τρίτσι 64.
4: Η απόλαυση ανεβαίνει επίπεδο.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 26710-22910.
7: Το καλό κρέας δεν χρειάζεται συστάσεις. Έχει τη δική του υπογραφή. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Με έμφαση στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα απευθείας από τις δύο κτηνοτροφικές μονάδες της οικογένειας στο Ξύ και στα Κυπούρια σε προσιτές τιμές. Επιλεγμένες σκοπές, φροντίδα σε κάθε στάδιο, πλούσια ποικιλία σε κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Πλατεία Αδελφών Αλιβιζάτων στην κεντρική λεωφόρο στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26 710 91 007.
1: Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μυοκτονίες, καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκύλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974-58-1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας.
2: Με την παρέα όταν βγεις, θέλεις να γλεντήσεις. Να φας ψητά στα κάρβουνα και με κρασάκι να τα σβήσεις. Παίρνε από το ψιστήρι που έχει όλες τις λύσεις. Καθόλου μην το σκέφτεσαι. Μην κάθεσαι, θα αργήσεις.
8: Τι είπε ο ποιητής?
2: Ψιστήρι λέμε.
0: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
2: Γύρω ψητοπολείο το ψιστήρι.
0: Ένα,
2: γύρος, σουβλάκια, παϊδάκια. Κοντοσούβλια και εκλεκτά ψητά στη σούβλα. Όλα τα ψητά στα κάρβουνα. Και άλλα εκλεκτά, μπέργκερ, μακαρονάδες, σαλάτες και ορεκτικά. Αυθεντικές γεύσεις της κεφαλονίτικης παραδοσιακής κουζίνας. Ανοιχτά από τις 4 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία Λακύθρας. Delivery και takeaway στο 26710 29977.
6: Έγραψες.
1: Η κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Σχεδιάζουμε την κουζίνα και το σύνολο των εσωτερικών σας χώρων από την αρχή έως το τέλος. Από το πρώτο σχέδιο μέχρι την τελική εφαρμογή. Μελετάμε τη ροή του χώρου. Οργανώνουμε το εσωτερικό του σπιτιού. Συνδυάζουμε εργονομία με ανθεκτικές κατασκευές που αντέχουν στην καθημερινή χρήση. Και στο σύγχρονο βαφείο μας κάνουμε το τελικό φινίρισμα, δίνοντας το τελικό αποτέλεσμα, διάρκεια και χαρακτήρα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος, στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710 27455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Χώροι που δουλεύουν για εσάς. Η εταιρεία μας αναζητά προσωπικό για μόνιμη απασχόληση.
8: Το γυαλί βρήκε το μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα κάνουν το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοϊκομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοϊκομονωτικά κρύσταλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας σε αλοπινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Βιπέργου Στολίου. Τηλέφωνο 26710 24430.
9: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β και Π τσόνης όμικρον έψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β και Π τσόνης όμικρον έψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710 22331. Β και Π τσόνης όμικρον έψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.
3: Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό και νόστιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να κάνεις τον γύρο της πόλης. Έλα στο γύρο της πλατείας. Restaurant Grill House, ο γύρος της πλατείας. Φρέσκα και χειροποίητα προϊόντα σε αχτύπητες τιμές. Προσφορές σε τυλιχτά, πίτσες, μακαρονάδες και παϊδάκια που δεν πρέπει να χάσεις. Μαγειρευτά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ο γύρος της πλατείας. 27 χρόνια. Μονόδρομος στη γεύση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1.30 το βράδυ στην πλατεία Βαλιάνου στο Αργοστόλι. Delivery 12 το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 26710 27027 και μέσω Wolt.
10: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, και συζητάμε. Γιατί δεν έχουμε πιάσει τώρα και συζητάμε και να αναλύουμε εδώ πέρα. Ένα χαμό γίνεται.
0: Εσείς... Πού καταλήγουμε?
1: Πουθενά δεν καταλήγουμε. Καταλήγουμε στα ίδια και τα ίδια. Εγώ αυτό θέλω
0: καταλήγει
1: να πω.
0: Καταλήγει η σχέση αυτή.
1: Ναι. Καταλήγουμε εκεί. Εν τω μεταξύ, βλέπω τώρα διάφορες φωτογραφίες εδώ από τον κόσμο που βρίσκεται. Συγγνώμη, παιδιά, καμιά φορά φέρνει το μυαλό μου, έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά έτσι που ανοίγω το Instagram για να δω κάτι, κάποια είδηση, ρε παιδί μου, κάτι που μπορεί να συμβαίνει. Κατάλαβα. Βλέπω τώρα και κάτι παραλίες εκεί πέρα, κάτι κόσμο. Τέλο, Μπατσί Χριστίδου, το δούμε στην Κέρκυρα.
0: Με τον καινούργιο σύντροφο, ο οποίος είναι σε επιχειρηματία. Τι δεν το ξέρει, δεν βγήκαν και τα πάνε. Και όλοι λένε και τι ωραίος κύριος είναι.
1: Πολύ, βεβαίως.
0: Ο Θοδωρής Μαλατίνης τι λέει όλα αυτά? Εγώ έτσι κάνω μια ερώτηση. Ελένη Φουρέρα, τσακιό.
2: Έλα,

0: Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου. Εδώ είμαστε, έναν τελικό κούσινα στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, λέγαμε για τις καλοκαιρινές διακοπές που κάνει.
0: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.
1: Για πάντα. Τι να κάνει ο Νίκος Καρβέλας, άρα, γιατί τον βλέπω κοντά στο σπίτι μου, περπατάει εκεί πέρα.
0: Έχει αλλάξει το στίχο στο όλο πιο πάνω.
1: Έχει αλλάξει.
0: Ναι, ήταν ελμεχικάνο, αφού το είχα πει μόνο.
1: Α, δεν, ναι, μου είχε πει ότι ήταν άλλο στίχο, αλλά δεν μου είχε πει ότι ήταν τέτοιο. Ήταν ελμεχικάνο.
0: Ελμεχικάνο.
1: Σταμάτα. Ήταν ωραίο.
0: Ναι, ίδιο είναι.
1: Η στίχη, βρε.
0: Όχι.
1: Ή τώρα είναι πιο ωραίο. Ναι, τότε με το τώρα είναι πιο ωραίο.
0: Άλλο vibe τελείως.
1: Άλλο vibe τελείως.
0: Καρβέλας και μη ωραίο δεν υπάρχει.
1: Πότε? Πότε είναι η συναυλία τώρα, 26 Σεπτέμβρη.
0: Επειδή είσαι πολύ ενημερωμένη, τα λέω. 16 Σεπτέμβρη είναι του Πάνου Κιάμου στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. 26 Σεπτέμβρη είναι τη Άννα Βύση στο ΑΚΑ.
1: 2 Σεπτέμβρη τη Κατέρινα Λιόλιου στο
0: Θέατρο Γης. 26 Αυγούστου είναι του Θοδωρή Φέρη στο γήπεδο Καλαμαριά. Τι άλλο θες να σου πω. Και 22 Σεπτεμβρίου είναι του Θοδωρή Φέρη στο Λυκαβητό που έχει αφιέρωμα στο Μίκη Θοδωράκη. Έχω γίνει πλέον έξοδο.
1: Ναι, κανονικά.
0: Κανονικά πρέπει να πληρώνομαι για αυτά. Δεν πληρώνομαι καλά. Αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Με μένα.
0: Γενικότερα μιλάω στη ζωή μου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ένα ντέλι κουσκούς έφτασε στο φινάλε του.
1: Έφτασε το φινάλε.
0: Και ένα Ιούλιο έφτασε στο φινάλε του. Και μία εβδομάδα όλα τελειώσαν. Αυτό. Που λέγεται το τραγούδι.
1: Πάμε ξανά. Έτσι ξεκινήσαμε, έτσι αρχίζουν. Έτσι αρχίζουμε κιόλας.
0: Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο να έχετε. Βέβαια. Δευτέρα θα είμαστε ακριβώς και εδώ, την ίδια ακριβώς ώρα στην κορυφαία συχνότητα. Παρέα σου.
1: Βεβαίως. Και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, γιατί τώρα έχει έρθει να γίνει και μια κίνηση στο στούντιο.
0: Θα υποδεχτούμε και έναν Αύγουστο.

0: Daily Couscous.
1: Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.
2: Όσο θα γυρίζει η γη,
3: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης, την Τετάρτη 12 Αυγούστου, θα βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο Ανδρέας Βρεγωτής, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour.
4: Προπόληση εισιτηρίων, Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος, Βιβλιοπωλείο Φάρος, Πετράτος Ιδιδόρων Λιθόστρωτο, Ριστρέτο Καφέ, στην Αντώνη Τρίτσι 64 και στο more.com.

0: νύχτα στα FM. Καθημερινά 12 με 2 τη νύχτα στον Παλμό 983.
1: Παλμός 983.
2: Σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου.

0: κάνε.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Κεφαλονιά, στην οδό Δεβοσέτου 4 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Το παλιό δεν σημαίνει ξεπερασμένο. Με τη σωστή φροντίδα μπορεί να γίνει ξεχωριστό. Μάκης Βαλτσαβιάς. Λούστρα, αναπαλαιώσεις, συντηρήσεις επίπλων. Λάκες, βερνίκια και σε καινούργιες κατασκευές. Ανανεώστε την εικόνα των παλιών σας επίπλων με τη φροντίδα που τους αξίζει. Φρεσκάρετε το χρώμα τους και δώστε τους χαρακτήρα. Αλλάξτε τον τρόπο που τα βλέπετε. Μάκης Βαλτσαβιάς. Για το σπίτι, αλλά και το τουριστικό σας κατάλημα, γιατί κάθε επαγγελματική φιλοξενία κρίνεται στη λεπτομέρεια. Και η λεπτομέρεια ξεκινά από τα έπιπλα. Μάκης Βαλτσαβιάς. Στον πρώτο δρόμο Βιπέα Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6979 055 106.
3: Τι κάνει το παγωτό δοδόνι θεϊκό? Δεν είναι απλά μια απάντηση, είναι όλα όσα νιώθεις. Είναι η υφή που λιώνει αργά και βελούδινα στο στόμα σου. Είναι η γεύση που μένει και σε ακολουθεί για πάντα. Είναι το 100% ελληνικό φρέσκο γάλα από τη φάρμα μας. Είναι 24 γεύσεις παγωτού για κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι οι αυθεντικές συνταγές που κρατούν τη γεύση πλούσια, γεμάτη και αληθινή από το 1967. Τελικά, είναι όλα αυτά μαζί που κάνουν το παγωτό δοδόνι θεϊκό. Βρείτε μας στο Λιθόστρωτο Αργοστολίου.
4: Εμείς έχουμε τόσο φρέσκα κρέατα που μιλάνε. Κρεοπωλείο Αφίλου Ράντου. Και παράδοση στο σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 26710-22795. Κρεοπωλείο Αφίλου Ράντου. Σιτεμπόρων 65 στο Αργοστόλι.
5: Τώρα και delivery από την Wolt.
6: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνεις επέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores, το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίδες, χρώματα και κόλλες πλακιδίων, μονοτικά και επισκευαστικά υλικά, είδη δόμησης και κυκαλερίας, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη προστασίας και αυτοκινήτου, αξεσουάρ και αναλώσιμα και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα. Marino Stores, Κούταβος, Κρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.
7: Κούκλα,
8: σε μένα μιλάς.
7: Καλά, με το που σε είδα έκαψα φλάτσα, λέμε.
8: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πειρασμός. Αχ, να είναι καλά το Κάρισπα Premium. Με πλύνανε, μου βάλανε κερί, με γυαλίσανε, κάνανε βιολογικό καθαρισμό στο σαλόνι μου και όλα με το χέρι, χωρίς βούρτσα. Αχ, πόσο πιο όμορφη πια, πόσο.
7: Έγινε, κούκλα, τα λέμε.
8: Πού πας?
7: Στο Κάρισπα Premium. Ρε, μοντελάκι θα γίνω.
8: Μα...
7: Θα ανεβάσω story. Άντε, γεια.
3: Για αυτοκίνητα μοντέλα Cars Spa Premium. Ανοιχτά καθημερινά Δευτέρα έως Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στον πρώτο δρόμο Βιπέα Αργοστολίου. Cars Spa Premium. Καθαρό αυτοκίνητο είναι στο χέρι μας.
9: Take a break.
10: Χαλάρωσε.
11: Χαλάρωσε.

0: με καφέ, σνακς, παγωμένα ροφήματα, ποτάκι κοκτέιλς δίπλα στο κύμα. Venus Beach Bar. Ο ιδανικός χώρος και για τα δικά σας ξεχωριστά events. Παραλία τραπεζάκι και φαλονιά. Καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνο 6972 568 924. Venus Beach Bar. Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλοι γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλοι γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710-26041. Αφίλοι γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας.
1: Στα πουλά τα Σάμις, εκεί που η όρεξη ανοίγει από τη μυρωδιά. Στην ταβέρνα ο Σταύρος. Το αρνί στη σούβλα γυρίζει σιγά και μερακλείδικα. Το γουρουνόπουλο απ' έξω τραγανό και από μέσα λουκούμι. Το κοκορέτσι μοσχοβολά και το χοιρινό κοντοσούβλι σε κάνει να θέλεις να ξανάρθεις. Η κεφαλονίτικη κρεατόπιτα σπιτική, παραδοσιακή όπως τα παλιά τα χρόνια. Τα παϊδάκια και το κεμπάπ πρόβατο ζυμωμένο στο χέρι και άλλα ψητά της ώρας για κάθε μερακλή. Ταβέρνα ο Σταύρος, στα πουλά τα Σάμις. Ανοιχτά καθημερινά από τις 5 το απόγευμα. Τηλέφωνο 6984-023-607. Η παράδοση ποτέ δεν ήταν πιο νόστιμη.
0: Οργάνωση στην παραγωγή, σταθερότητα στην κατασκευή, ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος, καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και κατασκευής ξύλινων εφαρμογών σε κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα. Επαγγελματικά έπιπλα με σταθερότητα και αντοχή στη χρήση. Ανάγλυφες πινακίδες και κατασκευή διακοσμητικών με τη χρήση CNC μηχανημάτων. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο εξοπλισμό που υποστηρίζει κάθε στάδιο της παραγωγής. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710-27455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Η υπογραφή πίσω από κάθε ξύλινη κατασκευή. Η εταιρεία μας αναζητά προσωπικό για μόνιμη απασχόληση.
2: Ήρθες! Καλώς τον!
3: Πω πω, πεινάω σαν λύκος! Πού έχει φαγητό?
2: Στην κατσαρόλα!
3: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια!
2: Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι! Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα? Όλα θα τα βρεις στην κατσαρόλα!
3: Άρε γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω!
2: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
3: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
2: Καλυψούς Βεργωτή 3, Αργοστόλη.
3: Τηλέφωνο 26710-24300.
2: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την κατσαρόλα.
1: Εσύ τι γνωρίζεις πραγματικά για τα ωφέλη του φυτού της κάναβης? Τα έλαια CBD, τα αφεψίματα, τα καλλιντικά? Τώρα μπορείς να ενημερωθείς και να τα δοκιμάσεις όλα στο ολοκαίνουριο CBD Oil Shop που επιτέλους έφτασε και στο νησί. Μια δημιουργία του κεφαλονίτη επιχειρηματία Σπύρου Λουκάκη. Μάθε όλες τις ευεργετικές ιδιότητες που προσφέρει αυτό το τόσο παρεξηγημένο φυτό της κάναβης στο ολοκαίνουριο CBD Oil Shop στην Κεφαλονιά. Άγγελο Διονύση Δεμπόνου 8, Αργοστόλη. Γιατί η λύση είναι στη φύση.
4: Ο ροζ κόσμος του Beauty Bar άνοιξε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ελένη Σουβάνου Beauty Bar, στο κέντρο του Αργοστολίου. Μαθήματα, προϊόντα και υπηρεσίες επαγγελματικού μακιγιάς, βραδινό αλλά και νηφικό μακιγιάς από ένα έμπειρο προσωπικό που σε περιμένει για να εφαρμόσει τα προϊόντα που χρειάζεται η δική σου επιδερμίδα. Beauty Bar by Ελένη Σουβάνου. Βανδόρου 2 στο Αργοστόλι. Ανακάλυψε όλα τα προϊόντα μας και στο νέο e-shop στο www.beautybarpavlacosmetics.gr.

0: Παλμός 983.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Γεια σας, είμαι η Αναβίση.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
0: Παλμός 983. Όλοι εδώ.

0: Αν αγαπάς τη θάλασσα και θέλεις να επενδύσεις σε ένα δυναμικό μέλλον, τώρα είναι η στιγμή. Η Ναυαγοσαστική Σχολή Action Club Ελλάς και η κυρία Μιχαλητσιάνου Χριστιάνα με παρουσία σε όλο το Ιόνιο σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις ολοκληρωμένη εκπαίδευση με πιστοποιήσεις που θα σου ανοίξουν νέους επαγγελματικούς δρόμους. Απόκτησε δίπλωμα ναυαγοσαστικής και βεβαίωση για το Open Business καθώς και δίπλωμα Health and Safety Λεγιονέλλας. Action Club Ελλάς. Γιατί η γνώση σώζει ζωές, αλλά δημιουργεί και ευκαιρίες. Πληροφορίες εγγραφές στο 6972 944 922.
1: Εδώ και χρόνια διδάσκουμε υπευθυνότητα και συνέπεια σε κάθε πρόβλημα του οχήματός σας. Ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες. Εγκατάσταση. Επισκευές πάντος τύπου μόνο στη Μαρκέτο Στιν. Στη Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28963 και στο marketostin.gr. Νιώσε τη διαφορά.
2: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο. Step into another world. Βάτσα Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας. From sunrise till late night. Καφές, φαγητό, ποτό. All day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση. Endless summer mood. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. Το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Vatsa Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26710-91-608. Live the vibe, love the moment.
3: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας στα περάματα Πιλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπολείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710-22567. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
2: Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό και νόστιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να κάνεις τον γύρο της πόλης. Έλα στο γύρο της πλατείας. Restaurant Grill House, ο γύρος της πλατείας. Φρέσκα και χειροποίητα προϊόντα σε αχτύπητες τιμές. Προσφορές σε τυλιχτά, πίτσες, μακαρονάδες και παϊδάκια που δεν πρέπει να χάσεις. Μαγειρευτά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ο γύρος της πλατείας. 27 χρόνια. Μονόδρομος στη γεύση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1 και μισή το βράδυ στην πλατεία Βαλιάνου στο Αργοστόλι. Delivery 12 το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 26710-27027 και μέσω Walt.
4: Η οθόνη κάνει τα δικά της. Ζεσταίνεται πιο πολύ και από σένα τον Αύγουστο. Έπεσε κατά λάθος. Red flag. Μην κάνεις ghost στο κινητό σου. Φέρ το στο Dr. Phone και θα το κάνεις σαν καινούριο. Ή απλά πάρε καινούριο. Dr. Phone. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων κινητών. Αξεσουάρ, gadgets, ανταλλακτικά και σέρβις. Και το απόλυτο flex. Θήκες με χαρακτήρα. Εκτύπωσε την αγαπημένη σου φωτογραφία ή σχέδιο σε θήκη και κάντε μοναδική. Dr. Phone. Στη Σιντεπόρων 44. Ανοιχτά Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 9 με 2.30. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9 με 2.30 και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ.
5: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στην τσερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12.30 το μεσημέρι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 26740-81262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
6: Ποτέ το καλοκαίρι δεν ήταν τόσο απολαυστικό. All day seaside bar, Tratamento. Αυτή είναι η καλοκαιρινή σου επιλογή. Μα τι να θες, δροσιστικά κοκτέιλς, μεσογειακοί μεζέδες, εκλεκτά ποτά και φυσικά καλή διάθεση. σε μια όαση δροσιάς που περιμένει να την ανακαλύψεις. All Day Seaside Bar, Trattamento, η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε το home.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε

0: Το καλοκαίρι αρχίζει στα Γιούπι. Κουβαδάκια, μπρατσάκια, ομπρέλες και ό,τι άλλο θέλετε για το καλοκαίρι σε τιμές Γιούπι.
1: Καλοκαίρι στα Γιούπι!
2: Και δεν θα κάνεις ρούπι.
0: Γιούπι, κοκκύλια, αργοστόλη και φαλονιά.
3: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β' και π' τσόνις όμικρον ε. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β' και π' τσόνις όμικρον ε. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Β' και π' τσόνις όμικρον ε. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα. Μπράβο.

0: Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.
1: Παλμός Κεφαλονιά.
2: Σε λίγο η ώρα θα είναι 4.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο συνεργείο, βάρκα, τρακτέρ. Παλμός 983.

0: Γεια σας, είμαι ο DJ Pico και κάθε Σάββατο και Κυριακή τα λέμε μουσικά εδώ στον Παλμό 983
1: ακριβώς στις 6 το απόγευμα.
2: Ακριβώς στις 6 το απόγευμα.
1: Ακριβώς στις 6 το απόγευμα.
0: Με το πιο ερωτικό μίξ που ακούσατε ποτέ.

ακούγοντας τον Παλμό, ξέρεις ότι ακούς μόνο επιτυχίες. Παλμός 983. Καλά, τι νόμιζες ότι ακούς?

0: Πάμε μωρό μου, φύγαμε.
1: Νιώσε τη διαφορά στο δρόμο, στο όχημά σου. Εξειδικευμένη διάγνωση στις εταιρείες Mercedes, Smart, Ford, Opel και BMW. Αυτό που έψαχνες το βρήκες εδώ. Μόνο στην Electro Team Marketos. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-0-28963 και στο marketosteam.gr. Νιώσε τη διαφορά.
2: Με την παρέα όταν βγεις, θέλεις να γλεντήσεις. Να φας ψητά στα κάρβουνα και με κρασάκι να τα σβήσεις. Παίρνε από το ψιστήρι που έχει όλες τις λύσεις. Καθόλου μην το σκέφτεσαι. Μην κάθεσαι, θα αργήσεις.
3: Τι είπε ο ποιητής?
2: Ψιστήρι λέμε.
4: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
2: Γύρω ψητοπολείο το ψιστήρι.
4: Ένα,
2: γύρω, σουβλάκια, παϊδάκια. Κοντοσούβλια και εκλεκτά ψητά στη σούβλα. Όλα τα ψητά στα κάρβουνα. Και άλλα εκλεκτά, μπέργκερ, μακαρονάδες, σαλάτες και ορεκτικά. Αυθεντικές γεύσεις της κεφαλονίτικης παραδοσιακής κουζίνας. Ανοιχτά από τις 4 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία Λακύθρας. Delivery και takeaway στο 2671-0-29-977.
3: Έγραψες.
5: Το άρωμα της θάλασσας, η φρεσκάδα των υλικών και η τέχνη της μεσογειακής κουζίνας σε ένα μοναδικό γαστρονομικό ταξίδι. Van der Rosa Restaurant. Απολαύστε ολόφρεσκα ψάρια, ποιοτικά θαλασσινά και ξεχωριστά πιάτα που δημιουργούνται με μεράκι και αναδεικνύουν τις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου. Van der Rosa Restaurant. Αντώνη Τρίτση 49. Τηλέφωνο 26710-22999. Καθημερινά φρέσκα ψάρια από τα τοπικά καΐκια.
6: Ρε κουμπάρε, ρε κουμπάρε, πάλι φύκια σε πούλησαν. Σε έχω πει 100 φορές για φρέσκα ψάρια, θαλασσινά αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα μόνο Ρασιάς. Και αν θέλω και χοντρική, θα πάω στην ΒΠΕ Αργοστολίου ή θα πάρω τηλέφωνο στο 26710-41707. Αλλά πού να το ξέρεις. Εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.
7: Το Locksmith Κλειδαράδικο παρουσιάζει την ECU Solutions Κεφαλονιά. Προγραμματισμός εγκεφάλων για αύξηση υποδύναμης. Λύσεις σε προβλήματα DPN, EGR, AdBlue. Έλεγχος και κλωνοποίησης εγκεφάλων. Για να δουλεύει σωστά ο εγκέφαλός σου και όχι μόνο. ECU Solutions Κεφαλονιά. Η δύναμη στο αυτοκίνητό σου. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 49 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28884.
8: Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλα στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψισταριά, πέτρινο σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26710-68068. Πέτρινο σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου.
9: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
10: Take a break.
11: Χαλάρωσε.

0: με καφέ, σνακς, παγωμένα ροφήματα, ποτά και κοκτέιλς δίπλα στο κύμα. Venus Beach Bar, ο ιδανικός χώρος και για τα δικά σας ξεχωριστά events. Παραλία Τραπεζάκι και Φαλονιά. Καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνο 6972 568 924. Venus Beach Bar.
1: Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. ΕΚΟ Επτάνησος. Μονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση σιδήρου, μετάλλων, αλουμινίου, χαλκού, μπρούτζου. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, διαγραφές αυτοκινήτων. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για ανακύκλωση, η ΕΚΟ Επτάνησος έχει τη λύση. ΕΚΟ Επτάνησος. Στα Κουκολάτα, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 28408. ΕΚΟ Επτάνησος. Ανακυκλώνουμε σήμερα, ζούμε καλύτερα αύριο.
2: Βάλε μπρος με αεροκίνησης από τον Λιωσάτο. Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Κινήσου οικονομικά, αποδοτικά και με απόλυτη σιγουριά. Κορυφαίας ποιότητας αεροκίνησης για δυναμικές επιδόσεις, καθαρότερη καύση και απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Για εσένα που ζητάς περισσότερα από τον κινητήρα σου χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα. Και φυσικά, αμόλυβδη Unleaded Crystal Next και Diesel Crystal Next για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Πρατήριο καυσίμων Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Καθαρή ενέργεια, ισχυρές επιδόσεις. Στην Γκρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 25822. Γεμίζεις με Ελλην, κινείσαι πιο έξυπνα.
3: Το καλό κρέας δεν χρειάζεται συστάσεις, έχει τη δική του υπογραφή. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Με έμφαση στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα απευθείας από τις δύο κτηνοτροφικές μονάδες της οικογένειας, στο Ξύ και στα Κυπούρια, σε προσιτές τιμές. Επιλεγμένες κοπές, φροντίδα σε κάθε στάδιο, πλούσια ποικιλία σε κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Πλατεία Αδελφών Αλιβιζάτων, στην κεντρική λεωφόρο στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26710 91 007.
4: Από ένα απλό μερημέτι μέχρι τις πιο απαιτητικές εργασίες, Μόντα Κεράμικα. Είμαστε δίπλα σε κάθε βήμα της κατασκευής ή της ανακαίνησης του σπιτιού σας με ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης, έπιπλα μπάνιου και είδη γηινής, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα στα Ραζάτα. Δίπλα σε κάθε σας βήμα. Τηλέφωνο 26710 24 227.
5: Όσο θα γυρίζει η γη, η...
6: Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, τουρ. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης, την Τετάρτη 12 Αυγούστου, θα βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο Ανδρέας Βρεγωτής, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour.
7: Προπόληση εισιτηρίων, Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος, Βιβλιοπωλείο Φάρος, Πετράτος Ιδιδόρων Λιθόστρωτο, Ριστρέτο Καφέ, στην Αντώνη Τρίτση 64 και στο more.com.

0: Τι έπαθες βρε, η μέση σου.
1: Άστα να πάνε. 30 χρόνια τώρα με τον Σπύρο, τόσες σκούπες, λίγο το έχεις.
0: Άντε βρε και πήγα να σε πάρω στα σοβαρά.
1: Πονάμε. Θα πονέσετε. Και αν θέλετε να γιάνετε, ελάτε στο Σπύρο να φάτε κανένα καλαμάκι, κανένα πιφτεκάκι, καμιά πασετούλα. Να σηκώσετε και καμιά κούπα. Γιατί με τέτοια παρτάλια που πήρατε πάλι, ούτε σφινάκι δεν σε βλέπω να σηκώνεις.
2: Είναι βαριά η κούπα.
3: Ψητοπολείο ο Σπύρος. Ο πρωταθλητής της γεύσης κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να μετράει κούπες στο Αργοστόλη, στη Λεωφόρο Βεργωτή και Δεβοσέ του Γωνία. Και delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 το βράδυ στο 26710-25139.
1: Παίζει καλή μπαλίτσα.
2: Είναι βαριά η κούπα.
4: Και μην ξεχνάτε, στο ψητοπολείο του Σπύρου θα βρούμε πάντα όλα τα ψητά. Γύρω καλαμάκια, μπιφτέκια, λουκάνικα και κοντοσούβλι με σούπερ νοστιμιά.
5: Δεν σου είπα, έβαλα panic button.
6: Πάνικ εννοείς.
5: Πανίκ εννοώ. Πρόσεξε, πες ότι με έπιασε μια λιγούρα. Πατάς εδώ και τσακ, πανίκ. Ή πες ότι περιμένουμε καλεσμένους και δεν πρόλαβες να μαγειρέψεις. Τσακ, πανίκ. Πες ότι μας φέρνει φαγητό η μάνα σου.
6: Ρε Γιώργο.
5: Έχεις δίκιο. Καλύτερα να πάω από εκεί. Κάτσε εσύ με τη μάνα σου. Και αν μην χρειαστείς κάτι, ξέρεις. Τσακ, πανίκ.
6: Πίνασες.
5: Έλα στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην πλατεία Βαλιάνου και τσακ, είσαι στο πανίκ.
6: Απόλαυσε σουβλάκια, γύρο, μπέργκερ, πίτσα και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου στο Τζακ Μπαμ. Τηλέφωνο 26710-275-75.
3: Δύο τροχοί, ένα όνομα. Γασπαράτος. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, διάγνωση και σέρβις σε όλα τα μοντέλα Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Αποκτήσε σήμερα το μοντέλο που επιθυμείς. Βρες όλα τα ανταλλακτικά του και εξασφάλισε εγγυημένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γασπαράτος. Επίσημος αντιπρόσωπος Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Με δύο καταστήματα. Γασπαράτος Γεώργιος, Βιπέ Αργοστολίου, πρώτος δρόμος. Τηλέφωνο 26710-24241 και Γασπαράτος Οδυσσέας, Γεωργική Σχολή 1, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26101.
7: Η επανάσταση στα συστήματα καθαρισμού σωματιδίων DPF ήρθε τώρα στην Κεφαλονιά. Η Marketo Steam παρουσιάζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον καθαρισμό συστημάτων σωματιδίων DPF. Ενημερώσου σήμερα στο τηλέφωνο 26710-28963 και κάνε το αυτοκίνητό σου να πετάει.
8: Μωρό μου, μ' αγαπάς.
9: Νωρίς δεν είναι για τέτοιες κουβέντες.
8: Ένα χρόνο είμαστε μαζί. Πού θα βρεις άλλη σαν εμένα? Ατόφιο χρυσάφι. Μάλαμα.
9: Τότε να σε πάω για μια εκτίμηση στον Παπαδάτο.
10: Ό,τι αξίζει σε μας έχει τη σωστή τιμή.
11: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Αγοράζουμε χρυσά κοσμήματα,
10: λίρες Αγγλίας
11: και ρολόγια γνωστών οίκων.
10: 10 χρόνια εμπειρίας με απόλυτη γεμήθεια, άμεσα μετρητά και μάλιστα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Θα μας βρείτε
10: Ζάκυνθος, Ρίζοσπαστών 3,
11: Αμαλιάδα, Καραϊσκάκη 1 και Πύρονος.
10: Πύργος, Αγίου Νικολάου 2,
11: Αργοστόλη, Βανδόρου 14 και στο τηλέφωνο 26950-42075.
8: Και τώρα που σου είπε ότι είμαι ανεκτίμητη, να δω, τι θα κάνεις.
7: Μην αφήνεις το μέλλον σου στην τύχη. Οδήγησέ το. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Διανομέας Peugeot και Citroën. Παρόν στο μέλλον της αυτοκίνησης 50 χρόνια τώρα. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Έκθεση καινούριων και εισαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και με ειδικές παραγγελίες για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με ένα χρόνο εγγύηση. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Χαράλαμπος Παπαδάτος. Στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-94090. Χιλιόμετρα μπροστά.
12: Το Meeting Point του καλοκαιριού. Ypsilon Cocktails. Από το πρωί με καφέ και σπιτική λεμονάδα μέχρι αργά το βράδυ με τα πιο ιδιαίτερα και γευστικά cocktails. Summer Mood. Fresh Vibes. Signature συνταγές και κρύα κουζίνα. Ypsilon Cocktails. Από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ. Ιωάννου Μεταξάκη 21 Μάη. Αργοστόλη. Απέναντι από το λιμεναρχείο. Takeaway ή delivery μέσω Walt. Τηλέφωνο 26710-23183. Ypsilon Cocktails. The taste of summer days and nights.
13: Το γυαλί βρήκε το Μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα κάνουν το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοϊκομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοϊκομονωτικά κρύσταλλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο Μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας σε αλοπινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Βιπέργου Στολίου. Τηλέφωνο 26710-24430.
14: Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκύλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974-58-1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας.
15: Χρήστο, πού πήγε η βρύση του μπάνιου?
16: Μας χάλασε. Την πέταξα κι εγώ.
15: Α, και η κουζίνα?
16: Κι αυτή χάλασε. Είπα να την ξεφορτωθώ.
15: Καλά. Η μαμά, πού είναι η μαμά?
16: Η μαμά σου με χάλαγε από καιρό.
17: Σε φορτώσου ό,τι σε χαλάει. Τώρα η Χουσκβάρνα σας δίνει την ευκαιρία να αποσύρετε οποιοδήποτε παλιό αλυσοπρίωνο έχετε, ακόμα και τις επικίνδυνες απομηνύσεις. Αναζητήστε το φυλάδιο προσφορών μας και αποκτήστε καινούριο αλυσοπρίωνο με κέρδος έως 217 ευρώ. Χουσκβάρνα. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία με την εγγύηση της Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΔΕ.
18: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα, Μεσολοράς Βασίλης. Ό,τι χρειάζεται για τον αγρό και τον κήπο. Αναλώσιμα αλλά και είδη προστασία σε προσιτές τιμές. Σέρβις όλου του τύπου γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά. Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας μηχανουργείου και ιδιαίτερης κατασκευής. 30 χρόνια παρουσίας και εμπειρίας. Σε νέα διεύθυνση, στο δεύτερο δρόμο ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009.
19: Ποτέ το καλοκαίρι δεν ήταν τόσο απολαυστικό. All Day Seaside Bar, Tratamento. Αυτή είναι η καλοκαιρινή σου επιλογή. Μα τι να θες? Δροσιστικά κοκτέιλς, μεσογειακοί μεζέδες, εκλεκτά ποτά και φυσικά καλή διάθεση. Σε μια όαση δροσιά.

επειδή πολλά μπορούν να συμβούν στην πόλη. Μπες Toto Repair in Town και ξενιάζεται. Εμείς σας παρουσιάζουμε κάτι μοναδικό για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά. Την παγκόσμια καινοτομία αποκατάστασης και επαναφοράς του οχήματός σας στην εργοστασιακή του κατάσταση, όποιο και αν είναι το πρόβλημα. Best Auto Repair in Town. Το μέλλον της φανοπίας σήμερα. Θα μας βρείτε στον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Κοκκίλια. Best Auto Repair in Town. Οδηγεί τις εξελίξεις του μέλλοντος. Ελόντο.

Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Παλμός 98,3.

0: σε λίγο η ώρα θα είναι 5.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Χαλκούσης.
1: Συντονιστείτε κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 10 η ώρα ακριβώς εδώ στο Παλμό για να ακούσετε το καλύτερο non-stop mix της πόλης.
2: Παλμός. Εδώ

το μεθαύριο. Τις δεύτερες πέμπτες κάθε μήνα. Πριν από μια εβδομάδα. Τις περασμένες Τετάρτης. Τρέλα. Παλμός 983.

0: επανάσταση στα συστήματα καθαρισμού σωματιδίων DPF ήρθε τώρα στην Κεφαλονιά. Η Marketo Steam παρουσιάζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον καθαρισμό συστημάτων σωματιδίων DPF. Ενημερώσου σήμερα στο τηλέφωνο 26710-28963 και κάνε το αυτοκίνητό σου να πετάει.
1: Το όμορφο δεν έχει σύνορα. Μάρμαρα Μενάγιας. Μοναδικές συλλογές φυσικών πετρωμάτων από τα καλύτερα λατομεία της Ελλάδας και ολόκληρου του κόσμου. Μάρμαρα, γρανίτες, χαλαζίες προσφέρουν ιδανικές λύσεις στη σύγχρονη οικοδομή και στη διακόσμηση του εσωτερικού σας χώρου. Μάρμαρα Μενάγιας. Εξειδικευμένες εφαρμογές από το έμπειρο προσωπικό μας και στην κατασκευή μνημείων. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνα 26710-22937 και 6948-839-060. Μάρμαρα Μενάγιας. Από το 1968 αναβαθμίζει και κατασκευάζει.
2: Η μεγάλη γκάμα επιλογών. Η άψογη εξυπηρέτηση. Η άμεση παράδοση είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που μας καθιέρωσαν στις επιλογές σας. Εμπορική και τεχνική εταιρεία Β και Γ Μεσολοράς Ω Ε. Δίπλα σας με 15 χρόνια εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία για υδραυλικά, ηλεκτρικά, θέρμανση, ηλιακά, air condition και πισίνες. Β και Γ Μεσολοράς Ω Ε. Στον δεύτερο δρόμο ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009. Εμπορική και τεχνική εταιρεία Β και Γ Μεσολοράς Ω Ε. Σταθερά η επιλογή σας.
3: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας τα περάματα πυλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπολείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710-22567. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
4: Ήρθες, καλώς τον.
5: Πω πω, πεινάω σαν λύκος. Πού έχει φαγητό?
4: Στην κατσαρόλα.
5: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια.
4: Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα. Όλα θα τα βρεις στην κατσαρόλα.
5: Άρα γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω.
4: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
5: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
4: Καλυψούς Βεργωτή 3, Αργοστόλη.
5: Τηλέφωνο 26710-24300.
4: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την κατσαρόλα.
6: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στη τσερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12.30 το μεσημέρι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 26740-81262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
7: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
8: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
7: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
8: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
9: Take a break. Χαλάρωσε.
10: Χαλάρωσε.
9: Take a swim.
10: Ζήσε το καλοκαίρι.
9: Take your time.
10: Venus Beach Bar. All Day Escape. Εκεί που κάθε μέρα κυλάει όμορφα με καφέ, snacks, παγωμένα ροφήματα, ποτά και κοκτέιλς δίπλα στο κύμα. Venus Beach Bar. Ο ιδανικός χώρος και για τα δικά σας ξεχωριστά events. Παραλία τραπεζάκι και φαλονιά. Καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνο 6972 568 924. Venus Beach Bar.
11: Με την παρέα όταν βγεις, θέλεις να γλεντήσεις. Να φας ψητά στα κάρβουνα και με κρασάκι να τα σβήσεις. Παίρνε από το ψιστήρι που έχει όλες τις λύσεις. Καθόλου μην το σκέφτεσαι. Μην κάθεσαι, θα αργήσεις.
12: Τι είπε ο ποιητής?
11: Ψιστήρι λέμε.
13: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
11: Γύρω ψητοπολείο το ψιστήρι.
13: Ένα,
11: γύρος, σουβλάκια, παϊδάκια. Κοντοσούβλια και εκλεκτά ψητά στη σούβλα. Όλα τα ψητά στα κάρβουνα. Και άλλα εκλεκτά, μπέργκερ, μακαρονάδες, σαλάτες και ορεκτικά. Αυθεντικές γεύσεις της κεφαλονίτικης παραδοσιακής κουζίνας. Ανοιχτά από τις 4 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία Λακύθρας. Delivery και takeaway στο 26710 29 977.
12: Έγραψες. Καλημέρα πατριώτη. Για Βασιλάκη, καλά πάω.
14: Οπ, καλημέρα, καινούριος. Δεν σε έχω ξαναδεί.
12: Δεν μου λες πριν να αρχίσουμε.
14: Τι να αρχίσουμε?
15: Συγγνώμη.
12: Αρχίσαμε.
15: Καλημέρα, τι κάνεις?
14: Εγώ καλά είμαι. Εσείς όλοι στο λεωφορείο για τον Βασιλάκη?
15: Ναι, ναι, στο Βασιλάκη.
14: Στο Βασιλάκη πάμε.
15: Θέλουμε να δοκιμάσουμε αρωματικά κρασιά, ξεχωριστά λικέρ, βραβευμένο ελαιόλαδο και παραδοσιακά γλυκά.
14: Διαβασμένους σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάτε ίσια, λίγο δεξιά, τρία αριστερά και φτάσατε.
16: Οδηγέ, φύγαμε. Ο Βασιλάκης περιμένει.
12: Ρε, τι τραβάμε κάθε χρόνο.
14: Έκθεση ποτοποιίας, συνοποιίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η γεύση που γίνεται εμπειρία. Στην πλατεία Πεσόντων, μέσα στα όμορφα βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26710 86 344.
10: Βασιλάκης. Δεν είναι στάση. Είναι προορισμός. Τι κάνει το παγωτό δοδόνι θεϊκό? Δεν είναι απλά μια απάντηση. Είναι όλα όσα νιώθεις. Είναι η υφή που λιώνει αργά και βελούδινα στο στόμα σου. Είναι η γεύση που μένει και σε ακολουθεί για πάντα. Είναι το 100% ελληνικό φρέσκο γάλα από τη φάρμα μας. Είναι 24 γεύσεις παγωτού για κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι οι αυθεντικές συνταγές που κρατούν τη γεύση πλούσια, γεμάτη και αληθινή από το 1967. Τελικά, είναι όλα αυτά μαζί που κάνουν το παγωτό δοδόνι θεϊκό. Βρείτε μας στο Λιθόστρωτο Αργοστολίου.

0: ακούς Παλμό 983.
1: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης και ακούτε Παλμό 983.
2: Γεια σας, είμαι ο Στάν και ακούτε Παλμός 983.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και ακούτε Παλμό 98,3.
4: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε Παλμό 983.
5: Γεια σας, είμαι η Τάμπα και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό 983.

0: Δεν σου είπα, έβαλα panic button.
1: Πάνικ εννοείς?
2: Πανίκ εννοώ. Πρόσεξε, πες ότι με έπιασε μια λιγούρα. Πατάς εδώ και τσακ, πανίκ. Ή πες ότι περιμένουμε καλεσμένους και δεν πρόλαβες να μαγειρέψεις. Τσακ, πανίκ. Πες ότι μας φέρνει φαγητό η μάνα σου.
1: Ρε Γιώργο.
2: Έχεις δίκιο, καλύτερα να πάω από εκεί. Κάτσε εσύ με τη μάνα σου. Και αν μην χρειαστείς κάτι, ξέρεις. Τσακ, πανίκ.
1: Πίνασες?
2: Έλα στην κεντρική πλατεία του εργοστολίου στην πλατεία Βαλιάνου και τσακ, είσαι στο πανίκ.
1: Απόλαυσε σουβλάκια, γύρο, μπέργκερ, πίτσα και ό,τι άλλο τραβάει όρεξή σου στο Τζακ Μπαμ. Τηλέφωνο 26710-275-75.
3: Ποτέ το καλοκαίρι δεν ήταν τόσο απολαυστικό. All day Seaside Bar, Τρατάμεντο. Αυτή είναι η καλοκαιρινή σου επιλογή. Μα τι να θες, δροσιστικά κοκτέιλς, μεσογειακοί μεζέδες, εκλεκτά ποτά και φυσικά καλή διάθεση σε μια όαση δροσιά.

0: φεύγουμε.
1: Τα πήρες όλα, ε?
2: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνεις επέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores. Το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίδες. Χρώματα και κόλλες πλακιδίων. Μονωτικά και επισκευαστικά υλικά. Είδη δόμησης και κυκαλερίας. Εργαλεία και μηχανήματα κήπου. Ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Είδη προστασίας και αυτοκινήτου. Αξεσουάρ και αναλώσιμα. Και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα. Marino Stores. Κούταβος, Κρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.
5: Αδάμ!
6: Εύα, πού είσαι?
5: Εδώ, πίσω από το θάμνο.
6: Να σου έρθω?
5: Αν μπορέσεις.
6: Έρχομαι.
7: Νέο θαμνοκοπτικό Husqvarna 153R. Ιδανικό για την οργιώδη βλάστηση. Τώρα μόνο με 420 ευρώ. Πανίσχυρο 50,2 κυβικά, ελαφρύ μόνο 7,6 κιλά, εργονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία. Αναζητήστε το φυλάδιο προσφορών Husqvarna με μοναδικές ευκαιρίες σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και προσοχή στις απομιμήσεις. 48 χρόνια με την εγγύηση και την αξιοπιστία της Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Husqvarna, Μεσολοράς Βασίλης. Ό,τι χρειάζεται για τον αγρό και τον κήπο. Αναλώσιμα αλλά και είδη προστασία σε προσιτές τιμές. Σέρβις όλου του τύπου γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά. Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας μηχανουργείου και ιδιαίτερης κατασκευής. 30 χρόνια παρουσίας και εμπειρίας. Σε νέα διεύθυνση, στο δεύτερο δρόμο ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009.
9: Στα πουλά τα Σάμις, εκεί που η όρεξη ανοίγει από τη μυρωδιά. Στην ταβέρνα ο Σταύρος. Το αρνί στη σούβλα γυρίζει σιγά και μερακλείδικα. Το γουρουνόπουλο απ' έξω τραγανό και από μέσα λουκούνι. Το κοκορέτσι μοσχοβολά και το χοιρινό κοντοσούβλι σε κάνει να θέλεις να ξανάρθεις. Η κεφαλονίτικη κρεατόπιτα σπιτική, παραδοσιακή όπως τα παλιά τα χρόνια. Τα παϊδάκια και το κεμπάπ πρόβατο ζυμωμένο στο χέρι και άλλα ψητά της ώρας για κάθε μερακλή. Ταβέρνα ο Σταύρος, στα πουλά τα Σάμις. Ανοιχτά καθημερινά από τις 5 το απόγευμα. Τηλέφωνο 6984-023-607. Η παράδοση ποτέ δεν ήταν πιο νόστιμη.
10: Ρέση, το λουκουμάνια πού πήγε? Εξαφανίστηκε?
11: Δεν εξαφανίστηκε, εξελίχθηκε.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
10: Τι λες τώρα?
11: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
10: Κρέμα μία.
11: Η συνέχεια του λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
10: Και delivery μέσω eFood και Wall και στο 26 7 10 22 2 37.
11: Κρέμα μία.
10: Στην Αντώνη Τρίτσι 64.
11: Η απόλαυση ανεβαίνει επίπεδο.
12: Οργάνωση στην παραγωγή. Σταθερότητα στην κατασκευή. Ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και κατασκευής ξύλινων εφαρμογών σε κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα. Επαγγελματικά έπιπλα με σταθερότητα και αντοχή στη χρήση. Ανάγλυφες πινακίδες και κατασκευή διακοσμητικών με τη χρήση CNC μηχανημάτων. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο εξοπλισμό που υποστηρίζει κάθε στάδιο της παραγωγής. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26 710 27 455. Email strakatosilias@papakigiahoo.gr. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Η υπογραφή πίσω από κάθε ξύλινη κατασκευή. Η εταιρεία μας αναζητά προσωπικό για μόνιμη απασχόληση.
0: Yamaha σημαίνει δύναμη, ταχύτητα, ελευθερία. Και Yamaha Lascaratos σημαίνει αξιοπιστία. Όλα τα μοντέλα της μεγαλύτερης εταιρείας στο χώρο του δικύκλου και όχι μόνο. Εμπορία μοτοσυκλετών, μηχανών θαλάσσης και jet ski. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο με το πιο έμπειρο προσωπικό για να μην σταματάς πουθενά. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και αξεσουάρ. Yamaha Lascaratos. Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο δρόμο Διπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6970-321-694. Yamaha Lascaratos. Νιώσε την πολυτέλεια σε ξηρά και θάλασσα. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία της Yamaha.
12: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο. Step into another world. Vatsa Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας. From sunrise till late night. Καφές, φαγητό, ποτό. All day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση. Endless summer mood. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. Το καλύτερο σου χαλάρωση. Endless summer mood. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products.

0: και εκτυπώνουμε την αγαπημένη σας φωτογραφία ή σχέδιο σε θήκη. Αδερφοί, γρήγορα, γρήγορα, χάνουμε τον ασθενή, τη συσκευή. Τώρα, αν θέλετε, βέβαια, έχουμε και καινούργια κινητά. Ουδείς αναντικατάστατος, το ξέρω, αλλά και το νέο είναι ωραίο.
1: Dr. Phone. Το κινητό σου στα καλύτερα χέρια. Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο, 9 με 2.30. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 9 με 2.30. Και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Στη Σιτεμπόρων 44.

Είναι δροσερός. Είναι απολαυστικός. Είναι ο Παλμός 983. Αυτός είναι το καλοκαίρι σου.

0: Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.
1: Παλμός Κεφαλονιά.
2: Σε λίγο η ώρα θα είναι 6.
3: Όσο θα γυρίζει η γη,
4: Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 12 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο Ανδρέας Βρεγωτής στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, Tour.
5: Προπόληση εισιτηρίων Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος, Βιβλιοπωλείο Φάρος, Πετράτος Ιδιδόρων Λιθόστρωτο, Ριστρέτο Καφέ στην Αντώνη Τρίτση 64 και στο more.com.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Παλμός. 98,3.

0: Το Locksmith Κλειδαράδικο βρίσκεται τώρα σε νέα διεύθυνση.
1: Μεταφερθήκαμε.
2: Locksmith Κλειδαράδικο.
0: Τώρα σε νέα διεύθυνση με νέο κατάστημα και ακόμα περισσότερες υπηρεσίες.
2: Στη Λεωφόρο Κεφαλίνων 49.
1: Πού είπες?
2: Στον Περιφερειακό ντε. Τηλέφωνο 26 7 10 28 84. Και με άπλα πάρκινγκ.
3: Μωρό μου, μ' αγαπάς?
4: Νωρίς δεν είναι για τέτοιες κουβέντες?
3: Ένα χρόνο είμαστε μαζί. Πού θα βρεις άλλη σαν εμένα? Ατόφιο χρυσάφι, μάλαμα.
4: Τότε να σε πάω για μια εκτίμηση στον Παπαδάτο.
5: Ό,τι αξίζει σε μας έχει τη σωστή τιμή.
6: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Αγοράζουμε χρυσά κοσμήματα,
5: λίρες Αγγλίας
6: και ρολόγια γνωστών οίκων.
5: 10 χρόνια εμπειρίας με απόλυτη εχεμήθεια, άμεσα μετρητά και μάλιστα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Θα μας βρείτε
5: Ζάκυνθος, Ρίζοσπαστών 3,
6: Αμαλιάδα, Καραϊσκάκι 1 και Πύρονος,
5: Πύργος, Αγίου Νικολάου 2,
6: Αργοστόλη, Βανδόρου 14 και στο τηλέφωνο 26 95 0 42 075.
3: Και τώρα που σου είπε ότι είμαι ανεκτίμητη, να δω, τι θα κάνεις?
7: Καλημέρα, πατριώτη. Για Βασιλάκη, καλά πάω.
8: Οπ, καλημέρα, καινούριος. Δεν σε έχω ξαναδεί.
7: Δεν μου λες πριν να αρχίσουμε.
8: Τι να αρχίσουμε?
9: Συγγνώμη.
7: Αρχίσαμε.
9: Καλημέρα, τι κάνεις?
8: Εγώ καλά είμαι. Εσείς όλοι στο λεωφορείο για τον Βασιλάκη?
9: Ναι, ναι, στο Βασιλάκη.
10: Στο Βασιλάκη πάμε.
9: Θέλουμε να δοκιμάσουμε αρωματικά κρασιά, ξεχωριστά λικέρ, βραβευμένο ελαιόλαδο και παραδοσιακά γλυκά.
8: Διαβασμένου σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάτε ίσια, λίγο δεξιά, τρία αριστερά και φτάσατε.
10: Οδηγέ, φύγαμε. Ο Βασιλάκης περιμένει.
7: Ρε, τι τραβάμε κάθε χρόνο.
0: Έκθεση ποτοποιίας, συνοποιίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η γεύση που γίνεται εμπειρία. Στην πλατεία Πεσόντων, μέσα στα όμορφα βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26 7 10 86 344.
11: Βασιλάκης δεν είναι στάση, είναι προορισμός.
12: Η επανάσταση στα συστήματα καθαρισμού σωματιδίων DPF ήρθε τώρα στην Κεφαλονιά. Η Marketo Steam παρουσιάζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον καθαρισμό συστημάτων σωματιδίων DPF. Ενημερώσου σήμερα στο τηλέφωνο 26 71 0 28 963 και κάνε το αυτοκίνητό σου να πετάει.
13: Προσοχή παρακαλώ. Παρακαλούνται όλα τα παιδιά να επιβιβάζονται. Το διαστημόπλοιο είναι έτοιμο προς αναχώρηση. Attention please, all children get on board. The spaceship is ready to take off.
14: Αυτό το καλοκαίρι τα παιδιά κάνουν διακοπές στον πλανήτη τους. Πλανήτης Γιούπι. Μπρατσάκια, κουβαδάκια, παιχνίδια και ό,τι αρέσει στα παιδιά σε τιμές από άλλο πλανήτη. Γιούπι, κοχύλια Αργοστόλη. Καλοκαίρι στον πλανήτη Γιούπι. Και δεν θα κάνεις ντρούπι.
13: Πού πάτε, μαντάμ? Είπαμε μόνο παιδιά.
15: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλοι γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλοι γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26 7 10 26 041. Αφίλοι γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας.
16: Το Meeting Point του καλοκαιριού. Ύψιλον Cocktails. Από το πρωί με καφέ και σπιτική λεμονάδα μέχρι αργά το βράδυ με τα πιο ιδιαίτερα και γευστικά cocktails. Summer Mood. Fresh Vibes. Signature συνταγές και κρύα κουζίνα. Ύψιλον Cocktails. Από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ. Ιωάννου Μεταξάκη 21 Μάη. Αργοστόλη. Απέναντι από το λιμεναρχείο. Takeaway ή delivery μέσω Walt. Τηλέφωνο 26 7 10 23 183. Ύψιλον Cocktails. The taste of summer days and nights.
12: Η εταιρεία Vieco είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον χώρο των ξύλινων γερμανικών και ενεργειακών κουφωμάτων. Με σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές και με ειδικότητα σε διατηρητέα κτίρια, σας εγγυάται συνέπεια στην παράδοση, ποιότητα και φινέτσα, συνοδευόμενα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Θα μας βρείτε στον πρώτο δρόμο της ΒΙΠΕ Αργοστολίου και στο site vieco.gr. Υπεύθυνος πωλήσεων Λεωνιδάκης Χάρης. Τηλέφωνο 6937 17 22 12.
1: Κούκλα!
17: Σε μένα μιλάς!
1: Καλά, με το που σε είδα, έκαψα φλάτζα, λέμε!
17: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πειρασμός! Αχ, να είναι καλά το CARSPA Premium! Με πλύνανε, μου βάλανε κερί, με γυαλίσανε, κάνανε βιολογικό καθαρισμό στο σαλόνι μου και όλα με το χέρι, χωρίς βούρτσα! Αχ, πόσο πιο όμορφη πια, πόσο!
1: Έγινε, κούκλα, τα λέμε!
17: Πού πας?
1: Στο CARSPA Premium! Ρε, μοντελάκι θα γίνω!
17: Μα!
1: Θα ανεβάσω story! Αντέ, για!
15: Για αυτοκίνητα μοντέλα CARSPA Premium. Ανοιχτά καθημερινά, Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στον πρώτο δρόμο Βιπέργο Στολίου. CARSPA Premium. Καθαρό αυτοκίνητο είναι στο χέρι μας. Ξέρετε τι λένε. Οι σωστοί συνεργάτες κάνουν τη διαφορά. Και στην εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτη, φροντίζουμε τους επαγγελματίες της Κεφαλονιάς όπως φροντίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Αντιπροσωπεύουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν, όπως την πύρα Έζα από την ελληνική ζυθοποιία Αταλάντης και σε draft με το καλύτερο ανταποδοτικό πρόγραμμα στην αγορά. Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι, τον καφέ Κίμπο, τα αναψυκτικά Κλιάφα, τους σπιτικούς χυμούς Γιαγιά μας που είναι γεμάτη γεύση και νοσταλγία και φυσικά όλα τα αλκοολούχα ποτά. Εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτης. Γρήγορη διανομή και έγκαιρη παράδοση σε όλη την Κεφαλονιά. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής στη Βιπέργο Στολίου. Τηλέφωνο 26713-02-104.
8: Αν αγαπάς τη θάλασσα και θέλεις να επενδύσεις σε ένα δυναμικό μέλλον, τώρα είναι η στιγμή. Η Ναυαγοσωστική Σχολή Action Club Ελλάς και η κυρία Μιχαλητσιάνου Χριστιανά με παρουσία σε όλο το Ιόνιο σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις ολοκληρωμένη εκπαίδευση με πιστοποιήσεις που θα σου ανοίξουν νέους επαγγελματικούς δρόμους. Απόκτησε δίπλωμα ναυαγοσωστικής και βεβαίωση για το Open Business καθώς και δίπλωμα Health and Safety Λεγιονέλας. Action Club Ελλάς. Γιατί η γνώση σώζει ζωές, αλλά δημιουργεί και ευκαιρίες. Πληροφορίες εγγραφές στο 6972-944-922.
5: Το άρωμα της θάλασσας, η φρεσκάδα των υλικών και η τέχνη της μεσογειακής κουζίνας σε ένα μοναδικό γαστρονομικό ταξίδι. Van der Rosa Restaurant. Απολαύστε ολόφρεσκα ψάρια, ποιοτικά θαλασσινά και ξεχωριστά πιάτα που δημιουργούνται με μεράκι και αναδεικνύουν τις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου. Van der Rosa Restaurant. Αντώνη Τρίτση 49. Τηλέφωνο 26710-22999. Καθημερινά, φρέσκα ψάρια από τα τοπικά καΐκια.

Τραγούδια που ξέρεις. Επιτυχίες που θυμάσαι. Παλμός 98,3. Η καλύτερη ελληνική μουσική.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Παλμός 98,3.

0: Απογειώστε την επιχείρησή σας με τεχνολογίες Εχμής. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και digital marketing. Στη Hotel Way αναλαμβάνουμε πλήρως τη μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με εφαρμογές της Epsilonnet, την κατασκευή σύγχρονων και δυναμικών ιστοσελίδων που ξεχωρίζουν, την εγκατάσταση δικτύων Wi-Fi υψηλής απόδοσης. Διαχειριζόμαστε τις online κρατήσεις σας και την πολιτική τιμών. Hotel Way. Οι υπηρεσίες τεχνολογίας που απογειώνουν την επιχείρησή σας. Νάπιερ Αργοστόλη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 710 22000. Website www.hotelpavlaway.gr.
1: Αν η υγεία είναι πάνω απ' όλα, τότε η ποιοτική καθημερινότητα είναι το αμέσως επόμενο. Ορθοπαιδικά, ιατρικά, Κουγιανός. Επαγγελματισμός και ασφάλεια σε κάθε έκφανση ζωής που χρήζει προσοχής. Προμηθευτείτε τη μάσκα και το αντισηπτικό σας. Απευθυνθείτε σε εμάς για κρεβάτια νοσηλείας, ηλεκτροκίνητα, αμαξίδια, στρώματα κατάκλυσης αλλά και ανατομικά μαξιλάρια ύπνου. Κουγιανός. Διαθέτουμε συμπυκνωτές οξυγόνου και φιάλες οξυγόνου προς ενοικίαση ή πώληση. Στηρίζουμε οποιαδήποτε ανάγκη για ιατρικά αναλώσιμα. Μεγάλη ποικιλία σε ανατομικά υποδήματα. Συμβασιούχος, πάροχος ΕΟΠΗ. Ορθοπαιδικά ιατρικά Κουγιανός. Σουηδίας 23, Αργοστόλη, έναντι νοσοκομείου. Τηλέφωνο 2671 0292 39. Στηρίζει την ποιότητα ζωής σας.
2: Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό και νόστιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να κάνεις τον γύρο της πόλης. Έλα στο γύρο της πλατείας. Restaurant Grill House, ο γύρος της πλατείας. Φρέσκα και χειροποίητα προϊόντα σε αχτύπητες τιμές. Προσφορές επιληχτά, πίτσες, μακαρονάδες και παϊδάκια που δεν πρέπει να χάσεις. Μαγειρευτά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ο γύρος της πλατείας. 27 χρόνια. Μονόδρομος στη γεύση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1.30 το βράδυ στην πλατεία Βαλιάνου στο Αργοστόλι. Delivery 12 το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 26710-27027 και μέσω Walt.
3: Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκύλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974 58 1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας.
4: Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλες στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψησταριά, Πέτρινο Σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26710-68068. Πέτρινο Σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου.
5: Τι κάνει το παγωτό δοδόνι θεϊκό? Δεν είναι απλά μια απάντηση, είναι όλα όσα νιώθεις. Είναι η υφή που λιώνει αργά και βελούδινα στο στόμα σου. Είναι η γεύση που μένει και σε ακολουθεί για πάντα. Είναι το 100% ελληνικό φρέσκο γάλα από τη φάρμα μας. Είναι 24 γεύσεις παγωτού για κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι οι αυθεντικές συνταγές που κρατούν τη γεύση πλούσια, γεμάτη και αληθινή από το 1967. Τελικά, είναι όλα αυτά μαζί που κάνουν το παγωτό δοδόνι θεϊκό. Βρείτε μας στο Λιθόστρωτο Αργοστολή.
6: Αν δεν σου πα, έβαλα panic button.
5: Πάνικ εννοείς.
6: Πανίκ εννοώ. Πρόσεξε, πες ότι με έπιασε μια λιγούρα. Πατάς εδώ και τσακ, πανίκ. Ή πες ότι περιμένουμε καλεσμένους και δεν πρόλαβες να μαγειρέψεις. Τσακ, πανίκ. Πες ότι μας φέρνει φαγητό η μάνα σου.
5: Ρε Γιώργο.
6: Έχεις δίκιο. Καλύτερα να πάω από εκεί. Κάτσε εσύ με τη μάνα σου. Και αν με χρειαστείς κάτι, ξέρεις. Τσακ, πανίκ.
5: Πίνασες.
6: Έλα στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην πλατεία Βαλιάνου και τσακ, είσαι στο πανίκ.
5: Απόλαυσε σουβλάκια, γύρο, μπέργκερ, πίτσα και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου στο Τζακ Μπαμ. Τηλέφωνο 26710-275-75.
7: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
8: Δύο τροχοί, ένα όνομα. Γασπαράτος. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, διάγνωση και σέρβις σε όλα τα μοντέλα Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Αποκτήσε σήμερα το μοντέλο που επιθυμείς. Βρες όλα τα ανταλλακτικά του και εξασφάλισε εγγυημένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γασπαράτος. Επίσημος αντιπρόσωπος Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Με δύο καταστήματα. Γασπαράτος Γεώργιος, Βιπέ Αργοστολίου, πρώτος δρόμος. Τηλέφωνο 26710-24241 και Γασπαράτος Οδυσσέας, Γεωργική Σχολή 1. Αργοστόλη, τηλέφωνο 26710-26101.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Κεφαλονιά, στην οδό Δεβοσέτου 4 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Ο ροζ κόσμος του Beauty Bar άνοιξε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ελένη Σουβάνου Beauty Bar, στο κέντρο του Αργοστολίου. Μαθήματα, προϊόντα και υπηρεσίες επαγγελματικού μακιγιάς, βραδινό αλλά και νηφικό μακιγιάς από ένα έμπειρο προσωπικό που σε περιμένει για να εφαρμόσει τα προϊόντα που χρειάζεται η δική σου επιδερμίδα. Beauty Bar by Ελένη Σουβάνου. Βανδόρου 2 στο Αργοστόλι. Ανακάλυψε όλα τα προϊόντα μας και στο νέο e-shop στο www.beautybarpavlacosmetics.gr.
11: Τι ωραία που μυρίζει! Ψήνεις ψωμί!
12: Βέβαια! Και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις.
11: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές. Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί.
12: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού.
11: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίες ψωμιού με προζύμι.
12: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ΖΕΑ.
11: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
12: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
11: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
12: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
11: Τηλέφωνο 2671 102 639.
12: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.
13: Πώς

Σ' άρεσε. Σ' άρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Παλμός 98,3.

μιας, ο ρυθμός της γης γίνεται ήλικος. Ο χρόνος εξαφανίζεται, η στιγμή τροβινίζεται, γίνεται αιωνιότητα, αιωνιότητα, αιωνιότητα.

0: Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.
1: Παλμός Κεφαλονιά.
2: Σε λίγο η ώρα θα είναι 8.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

0: ακούς Παλμό 983.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίνο και για τις επιτυχίες μου άκου Παλμό 98,3. Άκου το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Στυπούδη και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό 98,3.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε Παλμό 983.
4: Είμαι η Αναστασία και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Παλμός 98,3.

0: Μπαμπά, κοίτα αυτά τα λάστιχα Goodyear. Φρενάρουν σούπερ και δεν κάνουν θόρυβο.
1: Τι είπες, αγόρι μου?
0: Goodyear, μπαμπά. Και αυτό εδώ κάνει και πολύ μεγάλη οικονομία καυσίμου.
1: Και πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά?
0: Μα τα γράφει επάνω, ρε μπαμπά.
2: Με τη νέα ετικέτα των ελαστικών, απαιτήστε ποιότητα. Επιλέξτε Goodyear. Goodyear. Made to feel good.
3: Ελαστικά Κονταράκης. Επίσημο μέλος δικτύου συνεργατών Goodyear Dunlop. Κρανιά Αργοστόλη.
4: Μην αφήνεις το μέλλον σου στην τύχη. Οδήγησέ το. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Διανομέας Peugeot και Citroën. Παρόν στο μέλλον της αυτοκίνησης 50 χρόνια τώρα. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Έκθεση καινούριων και εισαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και με ειδικές παραγγελίες για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με ένα χρόνο εγγύηση. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Χαράλαμπος Παπαδάτος. Στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-94090. Χιλιόμετρα μπροστά.
5: Το άρωμα της θάλασσας, η φρεσκάδα των υλικών και η τέχνη της μεσογειακής κουζίνας σε ένα μοναδικό γαστρονομικό ταξίδι. Van der Rosa Restaurant. Απολαύστε ολόφρεσκα ψάρια, ποιοτικά θαλασσινά και ξεχωριστά πιάτα που δημιουργούνται με μεράκι και αναδεικνύουν τις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου. Van der Rosa Restaurant. Αντώνη Τρίτση 49. Τηλέφωνο 26710-22999. Καθημερινά φρέσκα ψάρια από τα τοπικά καΐκια.
4: Τα πουλά τα Σάμις, εκεί που η όρεξη ανοίγει από τη μυρωδιά. Στην ταβέρνα ο Σταύρος. Το αρνί στη σούβλα γυρίζει σιγά και μερακλείδικα. Το γουρουνόπουλο απ' έξω τραγανό και από μέσα λουκούμι. Το κοκορέτσι μοσχοβολά και το χοιρινό κοντοσούβλι σε κάνει να θέλεις να ξανάρθεις. Η κεφαλονίτικη κρεατόπιτα σπιτική, παραδοσιακή όπως τα παλιά τα χρόνια. Τα παϊδάκια και το κεμπάπ πρόβατο ζυμωμένο στο χέρι και άλλα ψητά της ώρας για κάθε μερακλή. Ταβέρνα ο Σταύρος, στα πουλά τα Σάμις. Ανοιχτά καθημερινά από τις 5 το απόγευμα. Τηλέφωνο 6984-023-607. Η παράδοση ποτέ δεν ήταν πιο νόστιμη.
6: Έρχεται το αφεντικό! Θα φάμε! Θα φάμε! Θα φάμε!
7: Σιγά, Χρυσέ μου, μη κάνεις αγουρούνι!
6: Μα είμαι γουρούνι!
7: Α, ναι, το ξέχασα! Τρέμπαναλ! Καμιά ιδέα θα έφερε πάλι! Αντί να πάει στον Κολέμι να πάρει καμιά τροφή της προκοπής! Αλλά τι περιμένεις, δεν είναι όλοι γάτες!
8: Για πελάτες, γάτες, Γκολέμις. Ζωοτροφές εξαιρετικής ποιότητας. Κατάλληλες για κατοικίδια, αλλά και ζώα παραγωγής με διανομή στο χώρο σας.
9: Ζωοτροφές Γκολέμις. Σόλωνος Γαλιατσάτου 2. Τηλέφωνο 26713-013-54.
10: Με την παρέα όταν βγεις, θέλεις να γλεντήσεις. Να φας ψητά στα κάρβουνα και με κρασάκι να τα σβήσεις. Παίρνε από το ψιστήρι που έχει όλες τις λύσεις. Καθόλου μην το σκέφτεσαι. Μην κάθεσαι, θα αργήσεις.
11: Τι είπε ο ποιητής?
10: Ψιστήρι λέμε.
12: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
10: Γυροψητοπολείο το ψιστήρι. Γύρος, σουβλάκια, παϊδάκια, κοντοσούβλια και εκλεκτά ψητά στη σούβλα. Όλα τα ψητά στα κάρβουνα. Και άλλα εκλεκτά, μπέργκερ, μακαρονάδες, σαλάτες και ορεκτικά. Αυθεντικές γεύσεις της κεφαλονίτικης παραδοσιακής κουζίνας. Ανοιχτά από τις 4 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία Λακύθρας. Delivery και takeaway στο 26710-29977.
11: Έγραψες.
13: Το meeting point του καλοκαιριού. Ύψιλον Cocktails. Από το πρωί με καφέ και σπιτική λεμονάδα μέχρι αργά το βράδυ με τα πιο ιδιαίτερα και γευστικά cocktails. Summer mood. Fresh vibes. Signature συνταγές και κρύα κουζίνα. Ύψιλον Cocktails. Από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ. Ιωάννου Μεταξάκη 21 Μάη. Αργοστόλη. Απέναντι από το λιμεναρχείο. Takeaway ή delivery μέσω Walt. Τηλέφωνο 26710-23183. Ύψιλον Cocktails. The taste of summer days and nights.
14: Ήρθες, καλώς τον.
15: Πω πω, πεινάω σαν λύκος. Πού έχει φαγητό?
14: Στην κατσαρόλα.
15: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια.
14: Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα? Όλα θα τα βρεις στην κατσαρόλα.
15: Άρε γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω.
14: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
15: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
14: Καλυψούς Βεργωτή 3, Αργοστόλη.
15: Τηλέφωνο 26710-24300.
14: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την κατσαρόλα.
12: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
16: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
12: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
16: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
17: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
18: Θέλεις να διαμορφώσεις ή να καθαρίσεις το οικόπεδό σου? Ο Μαϊμάνης. Να φτιάξεις πάρκινγκ? Ο Μαϊμάνης. Να προχωρήσεις σε έργα οδοποιίας? Ο Μαϊμάνης. Ο άνθρωπός σου. Με μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στις χωματουργικές εργασίες. Απόλυτη συνεργασία και άψογο αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε εξκαφές, διαμορφώσεις, καθαρισμούς οικοπαίδων, κατασκευές πάρκινγκ και οδοποιίας. Πάντα με τη σωστή καθοδήγηση του Κώστα Ζαμπάφτη. Χωματουργικές εργασίες Ο Μαϊμάνης στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-290-277.
19: Yamaha σημαίνει δύναμη, ταχύτητα, ελευθερία. Και Yamaha Lascaratos σημαίνει αξιοπιστία. Όλα τα μοντέλα της μεγαλύτερης εταιρείας στο χώρο του δικύκλου και όχι μόνο. Εμπορία μοτοσυκλετών, μηχανών θαλάσσης και jet ski. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο με το πιο έμπειρο προσωπικό για να μην σταματάς πουθενά. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και αξεσουάρ. Yamaha Lascaratos. Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και Φαλονιάς και Ιθάκης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο δρόμο Διπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6970-321-694. Yamaha Lascaratos. Νιώσε την πολυτέλεια σε ξηρά και θάλασσα.
20: Ζήσε τη μοναδική εμπειρία της Yamaha.
21: Το γυαλί βρήκε το μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα κάνουν το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοϊκομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοϊκομονωτικά κρύσταλλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας σε αλοπινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Βιπέργου Στολίου. Τηλέφωνο 26710 24430.

0: Ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Παλμός 98,3. Τώρα στην Βέστα θα βρείτε το πλήρες kit αυτοκινήτου με πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 1 και 2 κιλών, τρίγωνο, φαρμακείο DIN 13164 και γυλαίκο άμεσα διαθέσιμο και εναρμονισμένο με τη νέα νομοθεσία και έτοιμο να σας προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε μετακίνηση. Βέστα. Εγγύηση και στην μετακίνηση. Τα προϊόντα του kit αυτοκινήτου πολλούνται και μεμονωμένα.
1: Ρέση, το λουκουμάνια πού πήγε? Εξαφανίστηκε?
2: Δεν εξαφανίστηκε, εξελίχθηκε.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
1: Τι λες τώρα?
2: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
1: Κρέμα μία.
2: Η συνέχεια του λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
1: Και delivery μέσω eFood και Wolt και στο 26 710 22 237.
2: Κρέμα μία.
1: Στην Αντώνη Τρίτσι 64.
2: Η απόλαυση ανεβαίνει επίπεδο.
3: Εμείς έχουμε τόσο φρέσκα κρέατα που μιλάνε. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Και παράδοση στο σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 26710 22 795. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Σιτεμπόρων 65 στο Αργοστόλι.
4: Τώρα και delivery από την Wolt.
5: Το παλιό δεν σημαίνει ξεπερασμένο. Με τη σωστή φροντίδα μπορεί να γίνει ξεχωριστό. Μάκης Μπαλτσαβιάς. Λούστρα, αναπαλαιώσεις, συντηρήσεις επίπλων. Λάκες, βερνίκια και σε καινούριες κατασκευές. Ανανεώστε την εικόνα των παλιών σας επίπλων με τη φροντίδα που τους αξίζει. Φρεσκάρετε το χρώμα τους και δώστε τους χαρακτήρα. Αλλάξτε τον τρόπο που τα βλέπετε. Μάκης Μπαλτσαβιάς. Για το σπίτι, αλλά και το τουριστικό σας κατάλημα, γιατί κάθε επαγγελματική φιλοξενία κρίνεται στη λεπτομέρεια. Και η λεπτομέρεια ξεκινά από τα έπιπλα. Μάκης Μπαλτσαβιάς, στον πρώτο δρόμο Βιπέα Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6979-055-106.
6: Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό και νόστιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να κάνεις τον γύρο της πόλης. Έλα στο γύρο της πλατείας. Restaurant Grill House, ο γύρος της πλατείας. Φρέσκα και χειροποίητα προϊόντα σε αχτύπητες τιμές. Προσφορές επιληχτά, πίτσες, μακαρονάδες και παϊδάκια που δεν πρέπει να χάσεις. Μαγειρευτά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ο γύρος της πλατείας. 27 χρόνια. Μονόδρομος στη γεύση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1.30 το βράδυ στην πλατεία Βαλιάνου στο Αργοστόλι. Delivery 12 το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 26710 27027 και μέσω Wolt.
7: Η δύναμή του προέρχεται από την ποιότητα των ανταλλακτικών του.
8: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Εξειδικευμένος επισκευαστής Citroën και Peugeot.
9: Για να είναι πάντα το αυτοκίνητό σας γρήγορο και ασφαλές.
8: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Σέρβις, φανοποιία, ανταλλακτικά σε όλα τα μοντέλα Peugeot και Citroën.
10: 50 χρόνια συνέπεια και εξυπηρέτηση.
8: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Χαράλαμπος Παπαδάτος.
9: Στη Βιπέ Αργοστολίου.
8: Τηλέφωνο 26710 94090.
11: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στη τζερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12.30 το μεσημέρι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 26740-81262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
12: Μαέστρο Τζοβάνι. Θέλω ένα μπάνιο που να συνδυάζει στυλ και λειτουργικότητα. Υπάρχει.
13: Κάρα μία, το μπάνιο δεν φτιάχνεται για να το βλέπεις. Φτιάχνεται για να το ζεις. Με καθαρές γραμμές, διαχρονικό design και λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στην Αλφα Κάζα θα το καταλάβεις με την πρώτη ματιά. Όλα εκεί μιλάνε με στήλη και κουαλιτά. Καπίσει.
14: Αλφα Κάζα. Μπάνια με υπογραφή αισθητικής και ποιότητας. Πορσελάνα Αλφα Κάζα. Μπάνιο δάπεδο. Έκτο χιλιόμετρο Αργοστολίου Πόρου, Κεφαλονιά.
13: Το μπάνιο σου πρέπει να έχει ψυχή και λίγο αμόρε.
15: Εσύ, τι γνωρίζεις πραγματικά για τα ωφέλη του φυτού της κάναβης, τα έλαια CBD, τα αφεψίματα, τα καλλιντικά? Τώρα μπορείς να ενημερωθείς και να τα δοκιμάσεις όλα στο ολοκαίνουριο CBD Oil Shop που επιτέλους έφτασε και στο νησί. Μια δημιουργία του κεφαλονίτη επιχειρηματία Σπύρου Λουκάκη. Μάθε όλες τις ευεργετικές ιδιότητες που προσφέρει αυτό το τόσο παρεξηγημένο φυτό της κάναβης στο ολοκαίνουριο CBD Oil Shop στην Κεφαλονιά. Άγγελο Διονύση Δεμπόνου 8, Αργοστόλη. Γιατί η λύση είναι στη φύση.
16: Για πού ετοιμάζεσαι?
17: Θα βγω και θα γυρίσω το πρωί.
16: Κομμένη.
17: Είμαι αρκετά μεγάλη.
16: Κομμένη.
17: Είμαι μεγάλη, σου λέω.
16: Είπα κομμένη, Χλόη.
18: Όταν η Χλόη σας μεγαλώνει, κόψτε την σαν επαγγελματίας με χλωοκοπτικά Husqvarna. Η υψηλή σου ειδική τεχνολογία Husqvarna παρουσιάζει την πιο πλήρη σειρά μηχανημάτων για τον αγρό, το δάσος και τον κήπο.
16: Κάποιος έπρεπε να τις κόψει τη φόρα.
18: Husqvarna, σουηδική τεχνολογία κομμένη στα μέτρα σας. Με την εγγύηση της Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ.
19: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Husqvarna, Μεσολοράς Βασίλης. Ό,τι χρειάζεται για τον αγρό και τον κήπο. Αναλώσιμα αλλά και είδη προστασία σε προσιτές τιμές. Σέρβις όλου του τύπου γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά. Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας μηχανουργείου και ιδιαίτερης κατασκευής. 30 χρόνια παρουσίας και εμπειρίας. Σε νέα διεύθυνση, στο δεύτερο δρόμο ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009.
20: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
21: Βάλε μπρος με αέριο κίνησης από τον Λιωσάτο. Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Κινήσου οικονομικά, αποδοτικά και με απόλυτη σιγουριά. Κορυφαίας ποιότητας αέριο κίνησης για δυναμικές επιδόσεις, καθαρότερη καύση και απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Για εσένα που ζητάς περισσότερα από τον κινητήρα σου χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα. Και φυσικά αμόλυβδη Unleaded Crystal Next και Diesel Crystal Next για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Πρατήριο καυσίμων Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Καθαρή ενέργεια, ισχυρές επιδόσεις. Στην Γρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-25822. Γεμίζεις με Ελλην, κινείσαι πιο έξυπνα.
22: Το καλό κρέας δεν χρειάζεται συστάσεις, έχει τη δική του υπογραφή. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Με έμφαση στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα απευθείας από τις δύο κτηνοτροφικές μονάδες της οικογένειας, στο Ξύ και στα Κυπούρια, σε προσιτές τιμές. Επιλεγμένες σκοπές, φροντίδα σε κάθε στάδιο, πλούσια ποικιλία σε κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Πλατεία Αδελφών Αλιβιζάτων, στην κεντρική λεωφόρο στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26 710 91 007.

0: σε λίγο η ώρα θα είναι 9.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 12 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο Ανδρέας Βρεγωτής στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, Tour.
3: Προπόληση εισιτηρίων Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος, Βιβλιοπωλείο Φάρος, Πετράτος Ιδιδόρων Λιθόστρωτο, Ριστρέτο Καφέ στην Αντώνη Τρίτση 64 και στο more.com.

0: Κούκλα!
1: Σε μένα μιλάς!
0: Καλά, με το που σε είδα, έκαψα φλάτζα, λέμε!
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πειρασμός! Αχ, να είναι καλά το Car Spa Premium! Με πλύνανε, μου βάλανε κερί, με γυαλίσανε, κάνανε βιολογικό καθαρισμό στο σαλόνι μου και όλα με το χέρι, χωρίς βούρτσα! Αχ, πόσο πιο όμορφη πια, πόσο!
0: Έγινε, κούκλα, τα λέμε!
1: Πού πας?
0: Στο Car Spa Premium! Ρε, μοντελάκι θα γίνω!
1: Μα!
0: Θα ανεβάσω story! Αντέ, για!
2: Για αυτοκίνητα μοντέλα Car Spa Premium. Ανοιχτά καθημερινά, Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στον πρώτο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. Car Spa Premium. Καθαρό αυτοκίνητο είναι στο χέρι μας.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Αν αγαπάς τη θάλασσα και θέλεις να επενδύσεις σε ένα δυναμικό μέλλον, τώρα είναι η στιγμή. Η Ναυαγοσωστική Σχολή Action Club Ελλάς και η κυρία Μιχαλητσιάνου Χριστιανά, με παρουσία σε όλο το Ιόνιο, σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις ολοκληρωμένη εκπαίδευση με πιστοποιήσεις που θα σου ανοίξουν νέους επαγγελματικούς δρόμους. Απόκτησε δίπλωμα ναυαγοσωστικής και βεβαίωση για το Open Business, καθώς και δίπλωμα Health and Safety Legionellas. Action Club Ελλάς. Γιατί η γνώση σώζει ζωές, αλλά δημιουργεί και ευκαιρίες. Πληροφορίες εγγραφές στο 6972-944-922.
5: Η τεχνολογία αλλάζει.
6: Το ίδιο και εμείς.
5: Στην Κρέλη φροντίζουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά με τα κορυφαία brands. Lizard, Κρέλη, Hager, ABB, Siemens, Legrand, Schneider και Kubalux. Κρέλη. Καλώδια, σωλήνες, πρίζες, ασφάλειες, ταινίες LED και πλούσια γκάμα σε ηλεκτρολογικό υλικό. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, ανοιχτά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 8.30 το βράδυ. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 15 στο Αργοστόλι. Κρέλι. Και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων στο Περιστέρι Αττικής. Και ηλεκτρολογικοί σωλήνες στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής. Και σε 11 σημεία πώλησης σε Αττική, Πάτρα και Κεφαλονιά.
7: Έχετε 4 συν 1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4 συν 1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone, σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671022910.
8: Το καλό κρέας δεν χρειάζεται συστάσεις. Έχει τη δική του υπογραφή. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Με έμφαση στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα απευθείας από τις 2 κτηνοτροφικές μονάδες της οικογένειας στο Ξύ και στα Κυπούρια, σε προσιτές τιμές. Επιλεγμένες σκοπές, φροντίδα σε κάθε στάδιο, πλούσια ποικιλία σε κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Πλατεία Αδελφών Αλιβιζάτων, στην κεντρική Λεωφόρο στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26710-91-007.
9: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνεις επέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores, το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίδες, χρώματα και κόλλες πλακιδίων, μονωτικά και επισκευαστικά υλικά, είδη δόμησης και κυκαλερίας, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη προστασίας και αυτοκινήτου, αξεσουάρ και αναλώσιμα και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα. Marino Stores, Κούταβος, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.
10: Καλημέρα, πατριώτη. Για Βασιλάκη, καλά πάω.
11: Οπ, καλημέρα, καινούριος. Δεν σε έχω ξαναδεί.
10: Δεν μου λες πριν να αρχίσουμε.
11: Τι να αρχίσουμε?
12: Συγγνώμη.
10: Αρχίσαμε.
12: Καλημέρα, τι κάνεις?
11: Εγώ καλά είμαι. Εσείς όλοι στο λεωφορείο για τον Βασιλάκη?
12: Ναι, ναι, στο Βασιλάκη.
13: Στο Βασιλάκη πάμε.
12: Θέλουμε να δοκιμάσουμε αρωματικά κρασιά, ξεχωριστά λικέρ, βραβευμένο ελαιόλαδο και παραδοσιακά γλυκά.
11: Διαβασμένους σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάτε ίσια, λίγο δεξιά, τρία αριστερά και φτάσατε.
13: Οδηγέ, φύγαμε. Ο Βασιλάκης περιμένει.
10: Ρε, τι τραβάμε κάθε χρόνο.
4: Έκθεση ποτοποιία συνοποιία και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Η γεύση που γίνεται εμπειρία. Στην πλατεία Πεσόντων μέσα στα όμορφα βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26710-86344.
2: Βασιλάκη. Δεν είναι στάση. Είναι προορισμό.
6: Η μεγάλη γκάμα επιλογών. Η άψογη εξυπηρέτηση. Η άμεση παράδοση. Είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που μας καθιέρωσαν στις επιλογές σας. Εμπορική και τεχνική εταιρεία Β και Γ Μεσολοράς Ω Ε. Δίπλα σας με 15 χρόνια εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία. Για υδραυλικά, ηλεκτρικά, θέρμανση, ηλιακά, air condition και πισίνες. Β και Γ Μεσολοράς Ω Ε. Στον δεύτερο δρόμο ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009. Εμπορική και τεχνική εταιρεία Β και Γ Μεσολοράς Ω Ε. Σταθερά η επιλογή σας.
13: Με την παρέα όταν βγεις, θέλεις να γλεντήσεις. Να φας ψητά στα κάρβουνα και με κρασάκι να τα σβήσεις. Παίρνε από το ψιστήρι που έχει όλες τις λύσεις. Καθόλου μην το σκέφτεσαι. Μην κάθεσαι, θα αργήσεις.
14: Τι είπε ο ποιητής?
13: Ψιστήρι λέμε.
15: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
13: Γύρω ψητοπολείο το ψιστήρι. Γύρος, σουβλάκια, παϊδάκια. Κοντοσούβλια και εκλεκτά ψητά στη σούβλα. Όλα τα ψητά στα κάρβουνα. Και άλλα εκλεκτά, μπέργκερ, μακαρονάδες, σαλάτες και ορεκτικά. Αυθεντικές γεύσεις της κεφαλονίτικης παραδοσιακής κουζίνας. Ανοιχτά από τις 4 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία Λακύθρας. Delivery και take away στο 26710-29977.
14: Έγραψες.
16: Το Locksmith Κλειδαράδικο παρουσιάζει την ECU Solutions Κεφαλονιά. Προγραμματισμός εγκεφάλων για αύξηση υποδύναμης. Λύσεις σε προβλήματα DPN, EGR, AdBlue. Έλεγχος και κλωνοποίησης εγκεφάλων.
17: Για να δουλεύει σωστά ο εγκέφαλός σου
16: και όχι μόνο. ECU Solutions Κεφαλονιά. Η δύναμη στο αυτοκίνητό σου. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 49 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28884.
18: Από ένα απλό μερεμέτι μέχρι τις πιο απαιτητικές εργασίες, Μόντα Κεράμικα. Είμαστε δίπλα σε κάθε βήμα της κατασκευής ή της ανακαίνησης του σπιτιού σας με ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης, έπιπλα μπάνιου και είδη γηινής, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα στα Ραζάτα. Δίπλα σε κάθε σας βήμα. Τηλέφωνο 26710 24 227.

0: επανάσταση στα συστήματα καθαρισμού σωματιδίων DPF ήρθε τώρα στην Κεφαλονιά. Η Marketo Steam παρουσιάζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον καθαρισμό συστημάτων σωματιδίων DPF. Ενημερώσου σήμερα στο τηλέφωνο 26710-28963 και κάνε το αυτοκίνητό σου να πετάει.
1: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλοι γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλοι γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710-26041. Αφίλοι γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας.
2: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Laskaratoshome.gr. Laskaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Laskaratos Home και laskaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
3: Τώρα θερινές εκπτώσεις έως 50% σε επιλεγμένα είδη.
0: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β και Π Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β και Π Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Β και Π Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.
4: Τι έπαθες βρε, η μέση σου?
5: Άστα να πάνε. 30 χρόνια τώρα με τον Σπύρο, τόσες σκούπες, λίγο το έχεις.
4: Άντε βρε, και πήγα να σε πάρω στα σοβαρά.
5: Βονάμε. Θα βονέσετε. Και αν θέλετε να γιάνετε, ελάτε στο Σπύρο να φάτε κανένα καλαμάκι, κανένα πιφτεκάκι, κάμια πασετούλα. Να σηκώσετε και κάμια κούπα. Γιατί με τέτοια παρτάλια που πήρατε πάλι, ούτε σφινάκι δεν σε βλέπω να σηκώνει.
6: Είναι βαριά η κούπα.
7: Ψητοπολείο Σπύρο. Ο πρωταθλητής της γεύσης κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να μετράει κούπες στο Αργοστόλι, στη Λεωφόρο Βεργωτή και Δεβοσέ του Γωνία. Και delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 το βράδυ στο 26710-25139.
5: Παίζει καλή μπαλίτσα.
6: Είναι βαριά η κούπα.
8: Και μην ξεχνάτε, στο ψητοπολείο του Σπύρου θα βρούμε πάντα όλα τα ψητά. Γύρους, καλαμάκια, μπιφτέκια, λουκάνικα και κοντοσούβλι με σούπερ νοστιμιά.
1: Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλα στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψησταριά, πέτρινο σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26710-68068. Πέτρινο σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου.
9: Δημιουργήστε το σπίτι των ονείρων σας με τη Μόντα Κεράμικα. Ανακαλύψτε μοναδικά προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βρείτε δεκάδες προτάσεις design για το χώρο σας με έμφαση στη λειτουργικότητα και την αισθητική. Μόντα Κεράμικα. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης. Έπιπλα μπάνιου και είδη γήινης, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα και στο τηλέφωνο 26710-24227. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα. Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
10: Είμαι τις προάλλες στο κουμπάρο μου και με λέει, κάτσε να δεις ψαρούκλα που θα φάμε. Ανοίγω τη σακούλα και τι να δω?
11: Ρε κουμπάρε,
10: σε έχω πει 100 φορές για φρέσκα ψάρια, θαλασσινά αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα μόνο ρασιάς. Πήγαινε αμέσως στην Αντώνη Τρίτσι 10. Μπες, διάλεξε, πες να στα καθαρίσει κιόλας και φέρε να φάμε σαν άνθρωποι. Μάλλον άσε, θα πάρω τηλέφωνο στο 26710 87654. Αλλά πού να το ξέρεις, εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.
9: Το Meeting Point του καλοκαιριού. Ypsilon Cocktails. Από το πρωί με καφέ και σπιτική λεμονάδα μέχρι αργά το βράδυ με τα πιο ιδιαίτερα και γευστικά cocktails. Summer Mood. Fresh Vibes. Signature συνταγές και κρύα κουζίνα. Ypsilon Cocktails. Από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ. Ιωάννου Μεταξάκη 21 Μάη. Αργοστόλη. Απέναντι από το λιμεναρχείο. Takeaway ή delivery μέσω Walt. Τηλέφωνο 26710-23183. Ypsilon Cocktails. The taste of summer days and nights.
11: Το όμορφο δεν έχει σύνορα. Μάρμαρα Μενάγιας. Μοναδικές συλλογές φυσικών πετρωμάτων από τα καλύτερα λατομεία της Ελλάδας και ολόκληρου του κόσμου. Μάρμαρα, γρανίτες, χαλαζίες προσφέρουν ιδανικές λύσεις στη σύγχρονη οικοδομή και στη διακόσμηση του εσωτερικού σας χώρου. Μάρμαρα Μενάγιας. Εξειδικευμένες εφαρμογές από το έμπειρο προσωπικό μας και στην κατασκευή μνημείων. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνα 26710-22-937 και 6948-839-060. Μάρμαρα Μενάγιας. Από το 1968 αναβαθμίζει και κατασκευάζει.
12: Η κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Σχεδιάζουμε την κουζίνα και το σύνολο των εσωτερικών σας χώρων από την αρχή έως το τέλος. Από το πρώτο σχέδιο μέχρι την τελική εφαρμογή. Μελετάμε τη ροή του χώρου. Οργανώνουμε το εσωτερικό του σπιτιού. Συνδυάζουμε εργονομία με ανθεκτικές κατασκευές που αντέχουν στην καθημερινή χρήση. Και στο σύγχρονο βαφείο μας κάνουμε το τελικό φινίρισμα, δίνοντας το τελικό αποτέλεσμα διάρκεια και χαρακτήρα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος, στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710-27455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Χώροι που δουλεύουν για εσάς. Η εταιρεία μας αναζητά προσωπικό για μόνιμη απασχόληση.

Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 12 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο Ανδρέας Βρεγωτής στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις.

0: Θοδωρής Φέρης, όσα θα γυρίζει η γη, tour.
1: Προπόληση εισιτηρίων, Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος, Βιβλιοπωλείο Φάρος, Πετράτος Ήδη Δώρων Λιθόστρωτο, Ριστρέτο Καφέ στην Αντωνητρίτσα 64 και στο more.com.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Μάλμος 98,3. Μαζί του περνάς και τις νύχτες.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: σε λίγο η ώρα θα είναι μία.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Αν είσαι με κάποιον στο αυτοκίνητο και δεν θέλει να ακούσει Παλμό, σταμάτα, σταμάτα. Και πες του να κατέβει. Παλμός, Παλμός. 98,3.

0: ασφαλέστερο. Παπαπαλμός 98,3.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Σε λίγο η ώρα θα είναι 2.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
2: Όσο θα γυρίζει η γη, η...
3: Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 12 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο Ανδρέας Βρεγωτής στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour.
4: Προπόληση εισιτηρίων Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος, Βιβλιοπωλείο Φάρος, Πετράτος Ιδιδόρων Λιθόστρωτο, Ριστρέτο Καφέ στην Αντώνη Τρίτση 64 και στο more.com.

0: Παλμός 983.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Γεια σας, είμαι η Πάολα.
3: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
4: Είμαι η Έλλη Κοκκίνου.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γιαννιάς.
0: Παλμός 983. Όλοι εδώ.

Πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εγώ. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μαρκογλου και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη μιξάρω για την Κεφαλονιά. Και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη μιξάρω για την Κεφαλονιά. 6 με 8 το βράδυ μέσα από το νούμερο 1 ραδιόφωνο. Παλμός 983.

0: απολαυστείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Παλμός. Κεφαλονιά.
2: Σε λίγο η ώρα θα είναι 3.